Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Strum Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οι παραγωγοί του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Stram Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Strummer Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

Ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία και όλο έλεγε «Ξέρω πολλές ιστορίες». Μια από αυτές λέει πως ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία και όλο έλεγε «Ξέρω πολλές ιστορίες». Μια από αυτές λέει πως ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία και όλο έλεγε «Ξέρω πολλές ιστορίες». Μια από αυτές λέει πως ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία και όλο έλεγε «Ξέρω πολλές ιστορίες». Μια από αυτές λέει πως ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία και όλο έλεγε «Ξέρω πολλές ιστορίες». Μια από αυτές λέει πως ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία και όλο έλεγε «Ξέρω πολλές ιστορίες». Μια από αυτές λέει πως ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία και όλο έλεγε «Ξέρω πολλές ιστορίες». Μια από αυτές λέει πως ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία και όλο έλεγε «Ξέρω πολλές ιστορίες». Μια από αυτές λέει πως ήταν κάποιος που δεν ήξερε καμιά ιστορία.

0: Με λίγα λόγια, μας έχουν τσακίσει, ε.
1: Με λίγα λόγια, μας τσακίσανε από τότε που γεννηθήκαμε. Αλλά κάποιο λάθος κάνουν όλοι τους. Γιατί ξέρεις, ε. Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα.

Καλημέρα σας. No small talk από το στούντιο του Strummer για το opener της φετινής χρονιάς. Ξεκινήσαμε με Summer in the City. Είχα κανονίσει μια άλλη διασκευή, αλλά τελικά το ακούσαμε από The Snatch. Έτσι, για όσους περάσαμε το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού εδώ στην Αθήνα. Το original του 66 από τους Lovin' Spoonful, αν και οι περισσότεροι ίσως το ξέρουμε από τις διασκευές Quincy Jones και από τον Joe Cocker.

Καλημέρα και από μένα. Γιατί μικροφώνησε η Αλεξία? Η Αλεξία μου είπε να σας πω ότι αυτό το τραγούδι που ακούσαμε ονομάζεται Please Feel Free to Peace in the Garden. Είναι από το soundtrack του Only Lovers Left Alive, το οποίο σας το συστήνει ανεπιφύλακτα. Και εγώ που σας τα λέω όλα αυτά, είμαι ο Γρηγόρης από το Ξεχασμένο Πηγάδι και εύχομαι καλή χρονιά. Αλεξία, το βάλεις.

Ωραία. Και συνεχίσαμε την εκπομπή. Ακούσαμε τώρα το κομμάτι Move από Sol Seppi. Η Sol Seppi ονομάζεται Σόφη Μιχαλητσιάνος και πλέον ζει στην Αθήνα.

Λοιπόν, είμαι λίγο ακόμα σκουριασμένη μετά τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε ελπίζω να είστε υπομονετικοί σήμερα. Σας θυμίζω ότι αυτό είναι το πρώτο live κομμάτι του Open Air, το οποίο έχει τους παραγωγούς του Strummer μέχρι το βράδυ τον καθένα να παίζει από μισή ώρα. Εμείς ακούσαμε τώρα Dirge από Death in Vegas. Είναι το ενακτήριο κομμάτι μέσα από το άλμπουμ The Continuous Sessions, το οποίο κυκλοφόρησε το 99. Έχουμε κομμάτια σήμερα μιας 20ετίας, ξεκινώντας από το 99, μέχρι και δύο κομμάτια τα οποία θα σας παρουσιάσω του 26. Το κομμάτι αυτό έγινε πάρα πολύ δημοφιλές. Ήταν σε διαφήμιση της Levi's. Ήταν στο Blair Witch Project. Ήταν σε πάρα πολλές σειρές και διάφορες ταινίες, και επίσης υπήρξε θέμα διαμάχης δικαστικής, γιατί ήταν, τώρα δεν θυμάμαι πώς το λέγανε το όλο το συγκρότημα, το θυμηθώ και θα σας το πω στην επόμενη εκπομπή, οι οποίοι πήρανε τα δικαιώματά τους στη μουσική και στη μουσική του κομματιού, γιατί οι Death in Vegas είχαν δουλέψει μαζί τους για την παραγωγή του δικού τους του κομματιού και μετά πήρανε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και βγάλανε το Dirge.

Παλεύω λίγο εγώ εδώ με τον ήχο. Ελπίζω να μην παλεύετε κι εσείς στα σπίτια σας. Λοιπόν, ήρθαμε λίγο πιο κοντά χρονικά. Ήρθαμε στο 20. Αυτή ήταν η Public Memory. Με ένα κομμάτι ακόμα λίγο στην καλοκαιρινή διάθεση. Το κομμάτι ήταν το Midsummer Shadow μέσα από το album Ripped Apparition.

Ποιος θα το περίμενε ότι αυτό το κομμάτι θα ήταν πηγή ενός debate εδώ στο σταθμό. Fontaine DC. Αυτό είναι το Marianne, το πρώτο του single από το επερχόμενο πέμπτο άλμπουμ τους. Το κομμάτι αυτό το παίξανε πρώτη φορά στην Ισπανία στις 8 Αυγούστου και η πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση ήταν στις 18 Αυγούστου στο BBC. Και περιμένουμε τον Οκτώβρη να κυκλοφορήσει το καινούριο άλμπουμ, το Dopamine Chamber. Γενικά το κομμάτι περιστρέφεται γύρω από το escapism, όπως και όλος ο δίσκος, όπως λένε οι Fontaine DC. Έχουμε εδώ πέρα το debate. Εγώ ξέρω τι είμαι fan Fontaine DC. Δεν πιστεύω ότι έχουν τρομερή σκηνική παρουσία, δηλαδή δεν είναι το συγκρότημα, θα πας να τους δεις και το συνιστώ αν επιφυλάκτα, αλλά εμένα μου άρεσε πολύ το romance και το στηρίζω. Εδώ πέρα λεμονοστίφτης και πηγάδι δεν συμφωνούν καθόλου.

και με Άιλα και Σόρι. Ακόμα ένα άλμπουμ το οποίο θα βγει τον Οκτώβρη. Το Small Talk σας αποχαιρετά. Ακολουθεί Λεμονοστίφτης που είναι εδώ πέρα ήδη δίπλα μου.

Πολύ πολύ καλή μας ημέρα. Βρισκόμαστε συντονισμένοι στο Strummer Radio και στην εκπομπή στο Λεμονοστίφτη, όπως συνηθίζουμε 16 σεζόν τώρα. Αλλά σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, Κυριακή πρωί, και ενώ δεν συνηθίζω να μιλάω πριν πέσει το εκάστοτε σήμα της εκπομπής, κοίτα να δεις που λόγω της ημέρας, μέσα σε ένα μισάωρο που έχω στη διάθεσή μου σε αυτόν τον μαραθώνια σκηταλοδρομία εκπομπών των φίλων και συμπαραγωγών, πρέπει να οργανώσω με γρήγορη ομιλία, παρότι με έχετε συνηθίσει να μιλάω αργά, ένα σύντομο ιστορικό του Strummer Radio. Και φυσικά να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια. Πάμε να γυρίσουμε στο 2019, όταν ένας δικτυακός τελειώνει, σβήνει και μια ιδέα καρφώνεται στο μυαλό. Δύο-τρία φίλων ήταν 9 και σύντομα έγιναν 8, καθώς ο ένας έγινε καπνός και ένα στοίχιο ήδη, θα το αναγνωρίσετε, και είχε κυκλοφορήσει κάποια χρόνια WhatsApp.

Αυτή λοιπόν ήταν η τσαπ που μόλις ακούσαμε και για τη συνέχεια να θυμηθούμε ότι η ενθουσιώδης απόφαση για το άνοιγμα του Strum Radio ήρθε εύκολα. Τα δύσκολα ήταν τα επόμενα, να βρεθεί χώρος για το στούντιο, τεχνικός εξοπλισμός, να μαζευτούν τα πρώτα άτομα, τα πρώτα χρήματα, να φτιαχτεί ένα site, να είναι εξονυχιστικό το scouting για νέους συνοδοιπόρους, συμπαραγωγούς. Όλους αυτούς δηλαδή και όλα αυτά που θα έκαναν το όλο εγχείρημα εφικτό. Αλλά έτσι είναι οι αρχές δύσκολες, αλλά το...

0: και κυρίως ήταν οι βασικές μας οι αρχές. Αυτό που έπρεπε να συναντήσουμε και να κατανοήσουμε κανονικά. Τι παίζουμε και τι δεν παίζουμε. Τι δεν μας κάνει, βρε αδελφέ. Ποιοι είμαστε, άνθρωποι, διαφορετικοί, μουσικόφιλοι με κοινό στόχο και την ίδια μανία με τα κάθε λογής ακούσματα. Σαν μια ταινία του Ken Loach, που μαζευόμαστε και στεκόμαστε απέναντι σε κάθε μορφή ρατσισμό, σεξισμό, ομοφοβία. Και ήταν η στιγμή που στο μυαλό του Λιάκου ήρθε το λογότυπο του σταθμού και σε εκείνο του Sonic μια άλλη ιδέα για να λύσει το πρόβλημα της βάφτισης, της ονοματοδοσίας του σταθμού. Joe Strummer ήταν η σκέψη, αυτός που γρατζουνάει μια κιθάρα. Joe Strummer, ο Joe Strummer των Clash και οι ιδέες του. Αυτόν θα ακούσουμε. Γιατί χωρίς τους ανθρώπους δεν είμαστε τίποτα.
1: And so now I like to say, people can change anything they want to. And that means everything in the world. People are running about following their little tracks. I am one of them. But we've all got to stop just following our own little mouse trail. People can do anything. This is something that I'm beginning to learn. People are out there doing bad things to each other. It's because they've been dehumanized. Take the humanity back into the center of the ring. And they should have that in a big billboard across Times Square. Without people, you're nothing. That's my spiel.

0: got to work that part out now.
1: You said
0: I did it, but I finished it once. Don't you see?
2: Έτσι, με demo και με δοκιμές ξεκινήσαμε κάπως να δούμε τι μπορούμε να στήσουμε. Τέστινγκ, τέστινγκ συνέχεια. Eric Idle και Neil Innes. Bonzo Dog Duda Band, ο κύριος Innes και φυσικά ο φοβερός Eric από τους Monty Python.
0: Hello, testing one. Are we on?

0: One.
1: The four.
2: Two.
1: Be here.
3: Testing. One, two.
4: Και αφού ανοίξαμε, ήρθε ο κορονοϊός. Και εμείς αποφασίσαμε, σαν μια μικρή ομάδα, να παίξουμε την μπάντα του Τιτανικού. Ενός καραβιού που πάει στο άγνωστο, κανείς δεν ήξερε τι γίνεται τότε, αλλά όλοι με τις φτωχές σπιτικές συνδεσμολογίες μας, συνδεθήκαμε στο χάος του δικτύου και πραγματικά γίναμε μεγάλο κομμάτι μαζί σας.

φυσικά σας θυμίζει, πάσα θυμίζει Olympians, αλλά είναι ο Τρίνι Λόπεζ στο Lonesome Traveler. Και ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε το που έχει παιχτεί περισσότερο από οποιοδήποτε, όλοι οι περισσότεροι θα λέγατε television personalities που τους λατρεύω. Και αυτό είχα φυσικά ζητήσει από τον φίλτα Τόμου Γιώργο, ο οποίος μας έφτιαξε το site τότε τώρα και είναι πίσω από τον μισοδικτυακό σταθμό. Αλλά εκείνος, δεν εισακούστηκα, στο repeat μεταξύ σοβαρού και σοβαρότερου τρολαρίσματος, έβαλε να παίζει επί 3 μήνες μόνο αυτό το τραγούδι. Έχει παίξει 1000 φορές στο σταθμό, πιθανότητα πριν καν τον μάθετε.

ξανά και ξανά το τραγούδι, ξανά και ξανά οι προσπάθειες μέχρι ισότου οργανωθούμε και νιώσουμε που ξεπερνάει μαζί με εσάς βέβαια τους ακροατές, γιατί χωρίς εσάς δεν είμαστε τίποτα. Μια ομάδα που μπορεί να καταφέρει πολλά, αν όχι τα πάντα, αλλά τουλάχιστον σίγουρα μπορεί να αντιπαλέψει τη μοναξιά. Μπορεί να αντιπαλέψει την απραξία και μέσα από τραγούδια που διαπερνάνε όλες τις δεκαετίες, αλλά στη συγκεκριμένη εκπομπή λίγο σπανιότερα σταματάνε και στο φέτος, πάμε σε ένα άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε να ακούσουμε τους Grebs, τους έχουμε ξανακούσει και το Steel Flowers.

τέτοια πραγματάκια μας αρέσουν να παίζουμε στην εκπομπή, τέτοια πραγματάκια παίζουμε και ο σταθμός, στο σταθμό μάλλον, στις μουσικές του, βασιλεύουν οι κιθάρες, βασιλεύει το 60's κλίμα, βασιλεύουν τα λεμόνια.

Αυτή ήταν η Lemons και το Where I Go. Και φυσικά ξέρουμε που πηγαίνουμε εκεί που μας οδηγούν τα πνεύματα των Phyllis, του Jonathan Richman και των Television Personalities. Το πνεύμα του Jonathan Richman έχει επηρεάσει βέβαια τον απίστευτο Jeffrey Lewis. Και επειδή αγαπάμε τις περίεργες απροσδόκητες διασκευές, ο Jeffrey Lewis διασκευάζει Crash.

Αυτή βεβαίως ήταν η Suburban Homes και What It Is Really About. Και ο Strummer Radio είναι κάτι διαφορετικό για τον καθένα μας. Είναι κάτι διαφορετικό από τον πρώτο άνθρωπο που ασχολήθηκε μέχρι αυτόν που έχει ακούσει έστω και ένα λεπτό. Μπορεί να μείνει έτσι και να το ευχαριστιόμαστε για πάντα. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή, όπου θα παρουσιάσουμε την επίσημη πρεμιέρα του επεισόδιου της εκπομπής με το πρώτο επεισόδιο της 8ης σεζόν, θα σας πω το κλασικό για χαρά, αφού σας πω να θυμηθείτε λιγάκι το θέμα του Strummer Radio που προϋπήρχε πολλά πολλά χρόνια πριν. Και επειδή παίζουμε ελληνικά, Raining Pleasure, Eyes on the Goal, ακυκλοφόρητο live στο κάστρο της Πάτρας το 1994. Για χαρά.

0: Για να δω. Για να δω. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Καθόλου δεν είμαστε ματημένοι σε τέτοια. Αλλά τι ωραία μέρα είναι αυτή, ρε Γιώργο.
1: Είναι το μισό
0: ώρα του Delicacetten. Σε μία μέρα που είναι γεμάτη. Είναι το showcase του σταθμού, όπως το λέω εγώ. Από μισή ώρα πάνω από 20. Πόσες εκπομπές, 27. Πολλές. Νομίζω 27 εκπομπές. Θα πάμε μέχρι και το βράδυ αργά. Ήρθαμε.
1: Για να γιορτάσουμε την έναρξη
0: της 8η σεζόν. 8η σεζόν. Και φέτος περάσανε 8 χρόνια για να μάθω, μόλις πριν από 5 λεπτά, ότι το σποτάκι του σταθμού είναι από τραγούδι των Raining Pleasure. Μπράβο μας. Μπράβο, Γιώργο.
1: Εγώ.
0: Και εγώ και εσύ και όλοι μας. Λοιπόν. Τώρα διαλέξαμε τραγούδια για μισή ωρίτσα. Εγώ δηλαδή υπέφερα κάποια που μου αρέσανε αυτόν τον καιρό. Δεν έχω φέρει τα καλύτερά μου, να ξέρεις, γιατί...
1: Ξεκινάμε την επόμενη Τρίτη.
0: Όχι αυτή την Τρίτη εμείς. Οι model actress μας τα χαλάσανε λίγο, γιατί ο Γιώργος μας θα πρέπει να παρευρεθεί. Γιατί πέρα από τις νέες κυκλοφορίες και όλη την παραπληροφόρηση, αυτή η εκπομπή πάει στις συναυλίες για να σας ενημερώνει σχετικά με το τι έγινε εκεί.
1: Οπότε θα ακούσουμε κάποια κομμάτια που ξεχωρίσαμε, θα ακούσουμε στο καλοκαίρι. Ξεκινήσαμε με τους Kiwi Junior, που κυκλοφόρησαν το Blowing Up. Αυτή τη φορά εκτός Sub Pop, έφυγαν από την Sub Pop Records.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το μικρόφωνο, οπότε τα έχω όλα ανοιχτά εδώ πέρα.
1: Το μικρόφωνο μου είναι το νούμερο 1.
0: Εντάξει.
1: Δεν ακούγομαι.
0: Όχι.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Ναι, ο Γιώργος δεν ακουγόταν, τώρα ακούγεται. Ναι, γιατί μου κλείσε το 1 πριν. Εντάξει.

0: Έτος, ένα-ένα μας τα δίνουν τα συγκλάκια. Η EP βγήκε. Τι είναι αυτό, είναι EP.
1: Αυτό είναι άλμπουμ. Μας έρχεται 25 Σεπτέμβρη.
0: Έχουμε ακούσει το μισό ήδη. Mm-hmm. Εμένα μου αρέσανε όλα. Ούτε αυσί άλλο είναι Punk Slime We Trust. Οπότε...
1: Είναι η Zebra, αντί για Z, το νούμερο 7.

0: Λοιπόν, αυτές ήταν και η Ζήμπρα.
1: Τι άλλο θα μπορούσε να πάει στραβά, δηλαδή έπεσε το stream με τα μικρόφωνα, τα κάναμε ό,τι να είναι.
0: Κάτσε, κάτσε,
1: τι μας έχει μείνει.
0: Να τα ρυθμίσουμε όλα.
1: Για να κάνουμε μια σωστή έναρξη.
0: Ήταν και κλειστό το κέντρο. Οπότε,
1: ήταν σωστό και κλειστό κέντρο.
0: Καλό γι' αυτό.
1: Να τρέχουμε.
0: Εντάξει, νομίζω έχουμε κάνει τσεκ σε όλα αυτά που συνήθως μας πάνε στραβά.
1: Νομίζω
0: εμάς.
1: Ξεκινήσαμε καλά.
0: Αλλά σκεφτόμουν τώρα ποια είναι η πιο αστεία ιστορία που έχουμε έτσι από τα 8 χρόνια τέλος πάντων στο Στραμέρ. Τα δύο πιο ακραία σκηνικά που μας έχουν συμβεί ήταν τότε που πήγε να πάρει φωτιά το στούντιο με ένα αερόθερμο που είχαμε, ένα καλοριφεράκι. Mm-hmm. Και το δεύτερο ήταν που μας είχαν κάνει διάρρηξη και μας είχαν πάρει τις οθόνες.
1: Που βάλουσαμε τις οθόνες.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, πολύ ωραία σκηνικά.
1: Αχ, τι έχουμε ζήσει έτσι, σε αυτό το σταθμό.
0: Δεν πλήττουμε ποτέ. Ποτέ. Λοιπόν, αυτά ήταν και η Ζήμπρα. Κάτσε γιατί εδώ φωνάζω εγώ λιγάκι.
1: Πάμε να προλάβουμε κανένα κομμάτι.
0: Τι έχουμε για τη συνέχεια. Έχουμε τη Νίνα Winter Lind. Αυτή είναι από τις
1: New Eves. Αυτές δεν πρόλαβαν καλά-καλά να κυκλοφορήσουν το ντεμπούτο τους και ήρθε και με το ντεμπούτο solo η Νίνα.
0: Πάει να τους κλέψει το Thunder. Σου λέει ένα από τα δύο θα πιάσει.
1: Αυτό κυκλοφόρησε το δισκάκι, έτσι.
0: Νομίζω τον Αύγουστο.
1: Μέσα τον Αύγουστο. Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε το Head First.

0: Μπράβο στην Νίνα. Και μπράβο και σε εσένα, Ηλέκτρα, που διάλεξε αυτό το κομμάτι.
1: Α, σ' άρεσε.
0: Μου άρεσε. Εν τω μεταξύ, το άκουσα μόνο μια φορά το άλμπουμ αυτό. Πρέπει να το ξανακούσω. Νομίζω θα μου αρέσει πιο πολύ από
1: εγώ τις New Age. Δεν θυμάμαι καν να το έχω ακούσει ολόκληρο. Για να μην κάνω την έξυπνη, ναι. Δηλαδή τώρα εδώ πέρα.
0: Το ξεχώρισε αυτό πάντως και βρήκε τη θέση του σε αυτό το μισάωράκι.
1: Βεβαίως. Τώρα βέβαια, να, κάτι άλλο που πήγε στραβά είναι ότι εγώ έχω ξεχάσει τα γυαλιά μου. Οπότε δεν πολύ βλέπω, δεν καλοβλέπω.
0: Ό,τι βλέπει τώρα.
1: Τι διαβάζω.
0: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
1: Δεν είμαστε συνηθισμένοι στο πρωί. Όμως δεν θέλω να παραμυθιάζεστε, γιατί έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα και τα βράδια.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, δεν αλλάζει κάτι.
1: Ναι, αυτή είναι η ανοργανωσιά μας. Οπότε, εντάξει, καμιά φορά είμαστε λίγο πιο διαβασμένοι.
0: Και δεν θα ήμασταν και σωστό τελικά σετ, αν δεν είχαμε μια πανάγνωστη μπάντα.
1: Έτσι.
0: Δεν έχω ιδέα τώρα τι έχεις φέρει, πού τους ξετρύπωσες αυτούς.
1: Ναι, Νέα Υόρκη είναι ένα μέρος που πάντα διαλέγω κάτι από εκεί πέρα, γιατί γίνονται πολλά αλλοπρόσαλα πράγματα σε εκείνη την πόλη. Medium λέγονται οι επόμενοι. Με το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι λίγο εκπανκίζουν κάπως. Bad Omen λέγεται το κομμάτι.
0: Για πάμε.

0: Πολύ δύσκολο το μισάρο εντωμεταξύ, ρε Γιώργο.
1: Πολύ αγχωτικό.
0: Εμείς μισή ώρα θέλουμε στην κανονική μας την εκπομπή για να δράσουμε δύο πρώτες μπύρες.
1: Ναι,
0: και να μπορέσουμε λίγο να είμαστε πιο χαλαρά. Τι είναι αυτά.
1: Τι να κάνουμε τώρα, δεν γινόταν αλλιώς.
0: Άντε καλά.
1: Πρέπει να προλάβουν όλοι να περάσουν εδώ να κάνουν το κομμάτι
0: τους. Είμαστε
1: τους.
0: Και πολύ ζωή να έχουμε. Ζωή να έχουμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Φεύγουμε από τη Νέα Υόρκη να πάμε στο Λονδίνο.
0: Ναι, ναι.
1: Θα βρούμε τους Ουαλούς The Tubs, οι οποίοι πρόσφατα κυκλοφόρησαν το καινούριο τους άλμπουμ με τίτλο Hard Life. Να θυμίσω την διασκευάρα που μας είχαν δώσει αρχές χρονιάς, το Fade to Black.
0: Έτσι τους μάθαμε από τη διασκευή του Metallica.
1: Heaven or London το κομμάτι που διάλεξες. Είναι μια αναφορά στο Heaven or Las Vegas των Cocteau Twins, άραγε.

0: Αυτό που έβγαλε καινούριο δίσκο Τάι Σίγκαλ και δεν χώρισε στο μισάωράκι, πώς έχεις να το σχολιάσεις?
1: Σου είπα, δεν έχω φέρει τα καλύτερά μου σήμερα.
0: Α,
1: τα κρατάω. Πώς θα ρίξω το τυρί εδώ στους αγαπημένους μας ακροατές?
0: Δεν θα αποφύγουμε βέβαια τα κολλήματα της εκπομπής. Τις εμμονές μας.
1: Σε παρακαλώ, δηλαδή αυτό είμαστε.
0: Μία εμμονή είναι τα επόμενα κορίτσια, η Grandma's House, που ήρθαν με το Baby You're a Winner πριν κάποιες εβδομάδες.
1: Αδικαιολόγητα δηλαδή είναι. Είναι φοβερός δίσκος.
0: Αυτός είναι φανταστικός δίσκος. Λοιπόν, τελειώνει και ξαναπατάς το play και πάλι από την αρχή και πάλι και πάλι. Ταξίδερμη το κομμάτι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάνε τα πράγματα και φέτος.
1: Χαιρετούμε εμείς.
0: Για τη συνέχεια, τι έχουμε.
1: Viewmaster για το επόμενο μισάωρο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Εμείς θα κλείσουμε τους Πρωτομάρτυρ και το Sounds We Cannot Hear. 25 Σεπτέμβρη το Hotel Yuzona.
0: Και 28 Σεπτέμβρη το πρώτο μας ραντεβού.
1: 22 ξεκινάμε.
0: 22 λοιπόν Σεπτέμβρη το πρώτο μας ραντεβού στις 8 εδώ την Τρίτη.
1: Άντε, καλή σεζόν.

Να είμαστε και εμείς το Viewmaster είναι εδώ και δεν σας κρύβω ότι είμαι ενθουσιασμένος που μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είμαστε εδώ στο στούντιο του Strummer Radio κάπου στο κέντρο της πρωτεύουσας για να γιορτάσουμε την έναρξη μιας ακόμα ραδιοφωνικής σεζόν. Και δεν είναι μόνο η παραγωγή που όλοι μαζί σχηματίζουν αυτή την υπέροχη παρέα. Συμπληρώνεται με όλους εσάς εκεί έξω που είσαστε συντονισμένοι στο καλύτερο ραδιοφωνό της πόλης, της χώρας ή και του κόσμου αν θέλετε. Στο μικρόφωνο Friday, η κατά κόσμο Γιώργος, και αυτή τη χρονιά θα είμαστε μαζί κάθε δεύτερη Κυριακή για ένα δύο ώρο από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

Και από το υπέροχο Don't Give Up των Travelers All Stars από το Μεξικό θα πάμε να ακούσουμε τους Girl and Girls στο Dance Now. Αλλά επειδή τα πολλά λόγια... Συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, έχουμε και μια αρμάδα παραγωγών που περιμένουμε σήμερα. Θα πάμε ακαπέλα, αλλά σε μια διάθεση που αρμόζει στην περίσταση. Να μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε και τον Γιάννη για την υπέροχη οργάνωση όλου αυτού.

το έχετε καταλάβει, το πάρτι έχει ήδη ξεκινήσει. Σας θυμίζω στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές είναι ο Γιώργος ή κατά κόσμο Friday, και σήμερα παίρνετε μια μικρή γεύση από ήχους που θα ακούσουμε αυτή τη σεζόν και όχι μόνο φυσικά.

Θα κλείσουμε τη συμμετοχή μας με το Ούβα Λεμόντ από τους Λαφέμ, ένα κομμάτι που είναι επίκαιρος, οπότε εσείς όμως μείνετε συντονισμένοι, γιατί αμέσως μετά θα μας διαδεκτεί ο υπέρχος Ιωάννης, ο κύριος που κρύβεται πίσω από το μικρόφωνο της αγαπημένης σε όλους μας εκπομπής Dislocated Days. Φιλιά και καλή ραδιοφωνική χρονιά να έχουμε.

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι πάλι στο στούντιο του Strummer ύστερα από όλο αυτό το διάστημα. Επίσης είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για το σταθμό. Φαντάζομαι ξέρετε όλοι γιατί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη. Γιάννη είσαι τρομερός τύπος για την έμπνευση και την εκτέλεση του σημερινού εγχειρήματος. Όπως καταλάβατε, το Dislocated Days μόλις ξεκίνησε πίσω από τις λέξεις και τις μουσικές είναι ο Ιωάννης.

αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Γιάκα και το Bugged μέσα από το Dream Big, το φετινό τους δίσκο, μια ιδιαίτερη μπάντα και ένα πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ. Και θα συνεχίσουμε με την αγαπημένη μας Kim, την Kim Gordon εννοώ, και το Blackout μέσα από το Play Me. Αυτό που μου αρέσει πολύ σε αυτό το δίσκο της είναι ότι χρησιμοποιεί πάρα πολύ το ηλεκτρονικό στοιχείο.

και θα περάσουμε στην Πενσιλβάνια της Αμερικής. Εκεί θα βρούμε τους Fruit, οι οποίοι κυκλοφόρησαν φέτος το Choice. Θα ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι. Και όπως γράφουν οι ίδιοι στη σελίδα τους στο Bandcamp, ανάμεσα στη μνήμη και στη φαντασία συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα με ή χωρίς εσένα.

Και θα περάσουμε στο Kai Tempest να ακούσουμε το I Stand on the Line από το τελευταίο της δίσκο. Είχα διαβάσει τώρα τελευταία το βιβλίο που έχει γράψει, το οποίο ονομάζεται «Για τη σύνδεση», και πέρα από τις όποιες τεχνικές μου διαφωνίες, εκφράζει μερικές πολύ ωραίες ιδέες και έχει μερικές πολύ ωραίες σκέψεις. Αξίζει να το ρίξετε μια ματιά.

Ίσως φύγησα τον Παύλο ή την Amy Winehouse. Εκτός αν κλείσει συμφωνία σαν του Δόκτωρα Φάουστ. Ό,τι γράφω πεθαίνει και πάει στα χέρια του χάος. Νιώθω πρωταγωνιστής ιαπωνικό Mickey Mouse. Γκόμου γκόμου νο κοιμάκα με χάμα. Μας διαμόρφωσαν οι ζωγραφιές. Βλέπαμε μονάχοι μες στο σπίτι ιστορίες που κερδίζαν πάντα οι πρωταγωνιστές.

σκέτη. Μπλε και κόκκινο ματώνουν οι ουρανοί. Αν μείνουμε μαζί θα γίνουμε κεραυνοί. Πέφτει μοβροχή πάνω στο SUV. Κάπως έτσι θα ήθελα το τέλος να έρθει. Όταν τα φώτα σβήσουν και ο ήλιος κρυφτεί. Να ακούμε τις σταγόνες να χτυπάν στην οροφή. Απ' τη μοβροχή.

0: αλήθεια για αυτούς.
1: Για την νίκη του έμπνος που δεν χάνω και...
2: Για τα παιδιά έξω από τα 24 ώρα. Είπατε την γενιά για τους περίπτες. Για τα big boys, για τους καθηγιάς. Για όσα αγαπάνε αλήθεια. Γάμα τα αυκάπα, τα σελάρια, τον κόσμο.

Αυτό ήταν το μισάωρο του Dislocated Days. Θα κλείσουμε με μια μπάντα από την Νότια Αφρική, του JAC, μια βαθιά πολιτικοποιημένη μπάντα, και το Status Report. Χίλια ευχαριστώ. Ακολουθεί ο Δημήτρης και το Dirty Old Town, το οποίο μου θυμίζει ένα αγαπημένο παραδοσιακό τραγούδι της Ιρλανδίας. Φιλιά πολλά.

0: ordinary people have also got to liberate themselves from seeing themselves as people who are led, and as if responsibility to make things happen in Africa belongs to the leaders. They should claim their responsibility and voice to insist on this happening.
1: Καλησπέρες, καλώς ήρθατε και πάλι στο Dirty Old Town, season opening για το Σράμε Radio. Γρήγορο δυναμικό μισάωράκι set έχουμε σήμερα. Δεν θα μιλήσω πολύ για να προλάβω να παίξω κανένα κομμάτι. Δεν θα προλάβω να κάνω πολλά σαρδάμ δηλαδή. Θα τα πούμε πιο πολύ την μεθεπόμενη Παρασκευή με το επίσημο πρώτο Dirty Old Town της δεύτερης σεζόν. Σήμερα θα ακούσουμε αρκετές διασκευές και η πρώτη είναι αυτή που ακολουθεί.

Ακούσαμε τους Άγγλους Toy Dolls που είχαν πάρει ένα τραγούδι για παιδάκια, το Nelly the Elephant, και το κάνανε μια ωραία punk διασκευή. Από ό,τι διάβασα, είχε απαγορευτεί σε κάποιες pub στην Αγγλία, γιατί όποτε παίζονταν γινόταν μέσα Bilbao. Πάμε δεύτερη διασκευή για σήμερα. Μπαίνουμε στο ελληνικό section της εκπομπής να ακούσουμε ένα surf μπέτικο από τους Dirty Fuel.

Πιο μικρός άκουγα αρκετά stoner, ένα είδος που πια δεν το πολύ μπορώ. Το 2015 επισκέπτονταν για δεύτερη φορά την Ελλάδα οι Stone Jesus, μια από τις πολύ γνωστές stoner rock μπάντες εκείνης εποχής τουλάχιστον, γιατί πια έχω χάσει την επαφή μου με αυτή τη σκηνή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Παίζαν λοιπόν εκείνο τον Απρίλιο στο ΑΝ και για εισαγωγή στο πιο γνωστό κομμάτι τους αποφάσισαν να κάνουν αυτό.

Είστε συντονισμένοι στο Dirty FM, χαχα, τη λέω, στο Dirty Old Town, στο opening του Strummer Radio. Ακούσαμε το Bridge Motori, punk rock από Ηράκλειο Κρήτης, που κάναν πέρυσι το τελευταίο δίσκο τους, 10 χρόνια, με ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Διαβάζω από το Bandcamp τους εξώφυλλο, διασκευή του εξώφυλλου του δίσκου 20 χρόνια του Βασίλη Καρά, στη φωτογραφία ο ίδιος ο Βασίλης Καράς. Και συνεχίζουμε με punk rock, με BMW Rockers 57 από Θεσσαλονίκη.

Και το γυρίσαμε σιγά σιγά σε πιο γηπεδικό κλίμα. Μετά τη λαϊκή version λοιπόν της εκπομπής, η αθλητική version του Dirty Old Town, υπό την αιγίδα του Strummer Radio και τη σύμφωνη γνώμη των Ομίχλη, έχει το ακόλουθο μήνυμα προς τους ακροατές. Throw Nazis at the football.

Και θα κλείσουμε το σημερινό μισάωράκι με ένα νοσταλγικό συνέστημα για τα μεσημέρια της Κυριακής, όπως αυτό που μπορεί να δημιουργήσει το υπέροχο μέσο που λέγεται ραδιόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί ο ΝΕΚ με τις υπέροχες μουσικές του Breakfast Sessions. Καλή σεζόν να έχουμε, καλή Κυριακή και εμείς τα λέμε τη μεθεπόμενη Παρασκευή. Cheers!

Καλημέρα Breakfast Sessions και Strum Radio. Συμμετέχουν και το Breakfast Sessions λοιπόν σε αυτό το Season 8 Strummer Opener. Και επειδή είναι μόνο μισή ώρα η κάθε εκπομπή, έχει μισή ώρα να παρουσιαστεί, χωρίς πολλά πολλά ξεκινήσαμε με το μουσικό χαλί που σημαίνει την έναρξη των εκπομπών Breakfast Sessions. Αυτός είναι ο François de Roubaud, ο κινηματογραφικός αυτός συνθέτης. Το κομμάτι είναι το Judo με το Louis de Funès, από τον άνθρωπο ορχήστρα νομίζω ήταν η ταινία του 70. Ο François de Roubaud, ένας πολύ σημαντικός Γάλλος συνθέτης, ο οποίος χάθηκε νωρίς νομίζω σε κολυβητικό καταδυτικό ατύχημα, αν δεν κάνω λάθος. Ας ξεκινήσουμε όμως την κανονική ροή της μισάωρης σημερινής εκπομπής με μια καινούρια κυκλοφορία. Καλή ακρόαση.

Αυτή λοιπόν ήταν η καινούργια κυκλοφορία των This is Lorelei, δηλαδή του Nate Amos, ο οποίος ηχογράφησε το καινούριο του άλμπουμ The Singer in My Band, καθοδόν σε περιοδεία βρίσκεται, και το κομμάτι λέγεται The Billy Came Back. Τώρα για την συνέχεια πάμε σε κάτι παλιότερο. Εδώ στο Breakfast Sessions θυμόμαστε και τις απώλειες που είχαμε τις προηγούμενες μέρες από την εκπομπή. Έτσι και το τέλη Αυγούστου χάσαμε την Dolly Parton, και 80 χρονών η Dolly Parton. Όμως θέλουμε να την τιμήσουμε, και εντάξει, το Τζολίν είναι ένα κομμάτι που το έχουμε χιλιακούσει, αλλά μια φορά το άκουσα παιγμένο κατά λάθος σε 33 στροφές αντί για 45, αν σας λέει κάτι αυτό για όσους έχετε πει κάπου, τέλος πάντων, και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή νομίζω ότι θα ήταν ένας φοβερός έτσι folk ύμνος.

0: Τζολίν. Τώρα, πέρα από τις απώλειες, τα breakfast συνήθω ασχολούνται με τα birthday boys και girls, και τώρα έχουμε ένα boy και ένα girl, και μάλιστα τη συγκυρία είναι και οι δύο γη και κόρος παιδιά, τέλος πάντων, δύο εκ των τεσσάρων Beatles, δηλαδή το 65, 13 Σεπτέμβρη γεννήθηκε ο Ζακ Στάρκι, του Ringo Starr βέβαια, και το 71 γεννήθηκε η Στέλλα Μακάρνεϊ. Φοβερή σύμπτωση να έχουν γεννηθεί και οι δύο την ίδια ημερομηνία, 13 Σεπτέμβρη. 13 Σεπτέμβρη όμως γεννήθηκε και ο Ρόαλντ Ντάλ. Τώρα, αν δεν σας λέει κάτι αυτό το όνομα, είναι αυτός που έχει γράψει το Charlie and the Chocolate Factory, και γενικά έχει γράψει πολλές παιδικές ιστορίες. Φαντάζομαι ότι οι γονείς Beatles θα διαβάζαν στα παιδιά τους Ρόαλντ Ντάλ.
1: One, two, three, four.

Χρόνια πολλά λοιπόν στο Ζακ Στάρκ και στη Στέλλα Μακανέων. Ο Ρόαλντ Ντάλ δεν είναι πια μαζί μας. Cry Baby Cry ακούσαμε βέβαια σε μια άλλη διασκευή από το Anniversary Edition του White Album για τα 50 χρόνια που κυκλοφόρησε το 2018. Αρχική κυκλοφορία βέβαια ήταν το 1968. Και όσοι με ξέρουν, εντάξει, ξέρουν ότι είμαι μπιτλάκιας, αλλά παραδόξως τα Breakfast Sessions, το καλλιτέχνης που έχει ακουστεί περισσότερο δεν είναι οι Beatles, αλλά αυτοί εδώ.

Ο Μάρκ Σμιθ λοιπόν είναι ο καλλιτέχνης έτσι με τις, που έχει ακουστεί περισσότερο στα breakfast sessions, με άλλες δυνατές υποψηφιότητες να είναι ο Jeffrey Lewis, η Wave Pictures και η Mountain Goats, έτσι αυτό για να δώσουμε ένα στίγμα τι περίπου θα περιμένετε να ακούσετε από τα breakfast sessions που μεταδίδονται κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Strum Radio. Μια άλλη ενότητα που έχουμε έτσι μόνιμα σχεδόν σε κάθε σεζόν της εκπομπής Breakfast Sessions είναι το cover-up.

Αυτό που μόλις τελείωσε είναι η καινούργια κυκλοφορία από Cleaners from Venus, δηλαδή αυτού του φοβερού τύπου από τα early 80s του Martin Newell, ο οποίος συνεχίζει να βγάζει έτσι πολύ ωραία άλμπουμ. Ακούσαμε το Neverland for Now από το καινούργιο άλμπουμ των Cleaners from Venus, όπως είπαμε, Beryl and Roof Go Shopping. Πριν ακούσαμε Breakfast Sessions cover up, όχι όμως το καινούριο, αλλά ίσως το καλύτερο cover up που είχαμε σε μια προηγούμενη σεζόν στο Needy Ground Radio, νομίζω, ή ήταν στο Strummer Radio, δεν είμαι σίγουρος. Όπως και να έχει, έχει αποκαλυφθεί στο παρελθόν, οπότε οι παλιότεροι ακροατές ίσως αναγνωρίσανε ποιο ήταν αυτό το cover up. Το κρατάμε ως cover up, έτσι, μόνο για αυτή την εκπομπή. Θέλω να κλείσουμε τώρα με ένα επίσης κόλλημα της εκπομπής. Τολμάω να πω και του σταθμού, γιατί οι φίλοι νομίζω ότι είναι έτσι ένα γενικότερο κόλλημα και αποθυμένο συναυλιακό. Ο Γκλεν Μέρσερ λοιπόν από τους φίλους μαζί με τον Μάικ Βατ, γνωστός από τους Minuteman, έχουν κάνει ένα καινούριο σχήμα ορχιστρικό, βγάλαν ένα EP με 4 κομμάτια, Big Circle λέγεται το εγχείρημά τους αυτό το καινούριο, από που θα ακούσουμε την σύνθεση του Mercer Exit Plan και θα είναι το σημερινό σχέδιο διαφυγής της εκπομπής. Λοιπόν, να πω ότι εσείς μένετε Strummer Radio, εννοείται, ακολουθούν όλοι οι γνωστοί παραγωγοί, με πρώτη την Αφροδίτη που θα ακολουθήσει τώρα με το Rock Around Rocksteady, μετά έχει Mancunian Tales, χαρά με Exit Plan.

Γεια σας και γεια σας και πάλι γεια σας. Είμαι η Αφροδίτη μαζί με την εκπομπή Rock Around Rocksteady. Καλό φθινόπωρο, αρνούμε να πω καλό χειμώνα ακόμα. Καλή επάνωδο, θα πω, αν και ξέρω πως σε πολλούς ακούγεται μια περίεργη ευχή, έως και λίγα αστεία ευχή, όπως και να έχει. Καλή ραδιοφωνική σεζόν. Μπήκαμε πρώτο τρακ σε αυτό το ας πούμε εορταστικό ημίωρο για την αρχή της σεζόν με Κωνσταντίνο Βίτα και Entrance. Θέλω να πω επίσης πως είμαι πάρα πολύ ευτυχής, ενθουσιασμένη που για άλλη μία χρονιά θα είμαι μέρος αυτής της υπέροχης παρέας του Strummer Radio. Τρίτη χρονιά για την εκπομπή Rock Around Rocksteady εδώ στο Strummer Radio. Και πιστεύω πως είμαστε όλοι στις θέσεις μας, ο καθένας με το ρυθμό του βέβαια, και Wooden Ships και Back to Land.

Να είμαστε λοιπόν εδώ σήμερα σε αυτό το super grande opening του Stramme Radio. Μια ολόκληρη μέρα, δεν έχει ξαναγίνει, σε live μία ώρα, όλη η παραγωγή του σταθμού, να γιορτάζουμε το ξεκίνημα του προγράμματος του σταθμού μας για άλλη μια χρονιά, την 8η παρακαλώ. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη φοβερή ιδέα για το opening και την οργάνωση. Και θέλω να πω και ευχαριστώ και στον Αντώνη και βεβαίως όλα τα παιδιά του σταθμού που με έχουν δεχτεί για άλλη μια χρονιά στην παρέα τους. Όλοι μαζί έτσι να τιμούμε το ραδιόφωνο που αγαπάμε, το ραδιόφωνο σαν έννοια, και τη μουσική που βεβαίως δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτήν. Τέτοιοι τύποι είμαστε. Weirdo από Charlatans.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν είμαστε έτοιμοι, πόσο έτοιμοι είμαστε να μπούμε στο full πρόγραμμα το χειμερινό, θα πω, που θα απαιτεί πλέον η καθημερινότητά μας μετά από τις διακοπές, γιατί ακόμα τα μυαλά στα κάγκελα. Φαίνεται που όμως κάτι γίνεται. Κάπως ιδίως μετά από τη σημερινή ημέρα τα καταφέραμε όλοι να οργανωθούμε και να ετοιμαστούμε. Εγώ πάντως θα πω ότι θα πάρω λίγο Σεπτέμβρη ακόμα για να ξεκινήσει κανονικά το πρόγραμμά της εκπομπή Rock Around Rocksteady, που θα γίνει αυτό τον Οκτώβρη. Ωστότε, Dinosaur Junior και No One's Ready.

Αυτό που θέλω ακόμα να πω, είδε σήμερα είχα να πω πολλά τελικά, είναι πως το στούντιο του Strummer Radio είναι μία όαση, μία χαρούμενη νότα μέσα στην εβδομαδιαία καθημερινότητα. Ένα χαρούμενο μέρος, ένα καταφύγιο, όχι μόνο από τη ζέστη, το κρύο, τη βροχή ή ό,τι καιρικό φαινόμενο μπορεί να έχει έξω, αλλά από όλα όσα φαίνονται δύσκολα καθημερινά. Και επίσης, η παρέα εδώ έχει μεγαλώσει, να ξέρετε. Under the Crashing Rain από τους Thermals.

0: Έτσι λοιπόν, να υπενθυμίσω, θα τα λέμε κάθε Πέμπτη στις 3, όπως έχουμε συνηθίσει τα 2 προηγούμενα χρόνια και για μία ώρα, με μουσικές που έχουν συλλεχθεί από όλη τη βδομάδα και κάτι λένε στα αυτή μου και που μπορεί να απλώνονται σε όλο το φάσμα αυτού του ευρέως διαχωρισμού που κατηγοριοποιούμε τη μουσική σαν ροκ και όχι μόνο βέβαια. Και βεβαίως μαζί με τις μουσικές θα ακούς και θα ανέχεσαι τις σκέψεις μου και τις αμπελοφιλοσοφίες μου. Φύγαμε λοιπόν για μια ακόμη ανεπανάληπτη ραδιοφωνική και όχι μόνο χρονιά. Σας χαιρετώ, δίνω τη σκυτάλη στον Άλεξ και στις Mancunian Tales.
1: Ελάτε. Αφροδιτάρα!
0: Η παρέα εδώ. Το νου σας, παιδιά, κλείνουμε με Gurriers, Nothing Happens Twice.

Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Άλεξ, ακούτε Strummer Radio, Mancunian Tales. Συνεχίζουμε το Strummer Season 8 Opener με την πέμπτη σεζόν που θα ξεκινήσει φέτος για τα Mancunian Tales. Όπως κάθε χρόνο θα τα λέμε μαζί κάθε Σάββατο, 2 με 4, ζωντανά από τον Strummer Radio, κυρίως με νέες κυκλοφορίες. Η εκπομπή θα ξεκινήσει αρχές Οκτώβρη για τη νέα σεζόν. Μέχρι τότε θα περάσουμε μαζί το επόμενο μισάωρο μέχρι και τις 3 με κάποιες έτσι νέες κυκλοφορίες που ξεχώρισαν μέσα στο καλοκαίρι. Μία από αυτές ήταν και η Nina Winderlind, τον The New Eves, κυκλοφόρησε το solo της άλμπουμ μέσα στον Αύγουστο, το Wild Love. Ακούσαμε το κομμάτι που ανοίγει το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Street Hustle, και θα συνεχίσουμε με Fontaine DC. Marianne είναι το Lindl single και το δεύτερο κομμάτι που βρίσκουμε στο πέμπτο τους άλμπουμ, το Dopamine Chamber, που θα κυκλοφορήσει μέσα Οκτώβριο.

Clapton, ένα ντεμπούτο άλμπουμ και αυτό, όπως και με τη, με την Νίνα των The New Eves. Ο λόγος για τους Opus King, ένα ντεμπούτο που το περιμέναμε πώς και πώς τα τελευταία χρόνια, το The Sweet Goodbye, κυκλοφόρησε εν τέλει προς τα τέλη Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, και είναι εκπληκτική δουλειά. Θα πάμε να ακούσουμε από εκεί το The Sweet Goodbye.

Η εκπομπή λοιπόν, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, θα εκπέμπει από το Μάντσεστερ, τις περισσότερες φορές τουλάχιστον. Πάμε να συνεχίσουμε με TVOD ή αλλιώς Television Overdose, μια μπάντα που πρόσφατα

Είχαν έρθει για ένα live και εδώ στο Manchester. Μας έρχονται από το Brooklyn της Νέας Υόρκης, εξαμελής post-punk μπάντα συγκεκριμένη. Κυκλοφόρησαν ένα single μέσα στον Αύγουστο, το Meetings που θα ακούσουμε τώρα, και το βρίσκουμε στο δεύτερο τους άλμπουμ, το The Farm, που θα κυκλοφορήσει μέσα Οκτώβριο.

Και μετά του Stevie Odi θα πάμε να συνεχίσουμε με πρωτομάρτυρ. Το The Sounds We Cannot Hear το βρίσκουμε στο πολύ αναμενόμενο νέο τους άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει σε 2 εβδομάδες περίπου.

Και μετά τους Πρωτομάρτυρ, αυτές που μόλις ακούσαμε ήταν η Grand Mass House, debut το άλμπουμ και για τις συγκεκριμένες μέσα στο καλοκαίρι, το Baby You're a Winner, και ακούσαμε από εκεί το I Miss That House. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Όπως είπα, θα τα πούμε κανονικά με την έναρξη της νέας σεζόν για τα Mancunian Tales αρχές Οκτωβρίου. Εσείς μένετε στραμε radio για το υπόλοιπο της ημέρας, γιατί έχει full πρόγραμμα έτσι, με αυτό το season opener. Θα κλείσουμε με Mary in the Junkyard και το Blood. Τα λέμε ξανά σύντομα.

0: ακούγουμε. Γιατί? Δεν ακούγουμε, παιδιά.
1: Να έχουμε. Η δύναμη της συνήθειας. Είναι το ένα μικρόφωνο αντί για το δύο, το οποίο χρησιμοποιώ συνήθως. Καλησπέρα από το Ράδιο Ταγκέρι. Πολύ γρήγορα, δεν πρόκειται να μιλήσω πολύ, να σας απασχολήσω. Θα αφήσω τη μουσική και κυρίως έχω στο στούντιο Γιάννη, Τρελιομανία και Αφροδίτη. Οπότε έχουμε μαζευτεί και θα προτιμήσουμε να αλλάζουμε τα κομμάτια ένα-ένα χωρίς να μιλάμε. Ξεκινάμε με τους Tokyo Academy Mixed Zohar και θα τα ξαναπούμε στο τέλος που θα προλογίσω τις τρελιομανίες. Φιλάκια.

0: Okay. Για το φίλο που δεν ήξερε τι άκουγε, είχα βάλει τη λίστα πιο πάνω. Προφανώς είναι αρκετά πιο πάνω πλέον, γιατί νομίζω έχει σχεδόν την κάρη το chat μας. Έχει μπει ο κόσμος, έχει φορτώσει για τα καλά. Τέλος πάντων, αυτό που ακούσαμε που ήταν το τελευταίο, η τελευταία επιλογή μου ήταν η Φλωράν Σαντούνη σε μια διασκευή του Cross-Eyed and Painless των Talking Heads. Και τώρα έφτασε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Υποδεχτείτε, Τρέλιο Μανία, Εύη και Αρετή, σε ένα πρόγραμμα όπως πάντα για εκπλήξεις, αλλά σε σφινάκι. Πολλά φιλιά από το Ράδιο Ταγκέρι.
1: Μπαίνουμε σιγά σιγά και δίνουμε τη σκυτάλη εδώ, την παίρνουμε μάλλον τη σκυτάλη από τον αγαπητό Ηρακλή μας. Και τι έχουμε σήμερα, Τρελιομάνια μου?

0: καλησπέρα και από την Τρελιομανία, εδώ ζωντανά από το στούντιο του Strummer Radio. Αυτή η επόμενη μισή ώρα θα είναι η δική μας συμμετοχή σε αυτή τη γιορτή του Strummer για την έναρξη της 8ης σεζόν για το Strummer, δεύτερη για την Τρελιομανία. Καλησπέρα, είμαι η Εύη.
1: Καλησπέρα, είμαι η Αρετή και όπως ακούσατε αρχίζουμε κι εμείς. Εμείς δεύτερη σεζόν, αλλά 8η του Strummer και ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή την οργάνωση στο Γιάννη που τον έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί με την Αφροδίτη και μαζί με τον Ηρακλή.
0: Και περιμένουμε και τους υπόλοιπους.
1: Άντε γιατί οι μπύρες έχουν παγώσει.
0: Λοιπόν, θα πεις τι έχουμε για τη μισή ώρα μας.
1: Ανοίγουμε εδώ τις μπύρες στο τρελιομανιακό ανοιχτήρι και μουσικά ημερολόγια στη νέα σεζόν, κλασικά αγαπημένα για κάθε αρχή. Και εξωτικά ταξίδια που πάμε, κάποιες ψυχές.
0: Τραγούδια κλασικά λοιπόν για πάσα αρχή και open air και ανοιχτήρι.
1: Και κάποια που λιώσαμε το καλοκαίρι.
0: Και γενικά ταξίδια που σημαίνουν να φεύγεις, να ανοίγεις καρδιές και ορίζοντες.
1: Είτε punk, είτε ψαλμοί, είτε metal, είτε όπερα, να ξέρετε, we are feeling good.

0: Και αυτή είναι η The Tay Trous και το Army of the Night. Σίγουρα το είπα λάθος, γιατί το διαβάζω, το προφέρω όπως το διαβάζω. Είναι μπάντα από την ανεξάρτητη underground σκηνή του Hanoi στο Βιετνάμ. Και ακολουθεί ένα τραγούδι που, από ένα δίσκο που έλειωσα αυτό το καλοκαίρι. Ήταν το ντεμπούτο LP Helmets Off των Hobnobs και το τραγούδι Are You Looking For Something, γιατί μου θυμίζει κάποτε ένα άλλο καλοκαίρι με ένας άγνωστος μου είχε πει You are always looking like you're looking for something. Τι ψάχνουμε άραγε?
1: The Dream Job. Θα απαντήσω μετά.
2: It's the salty water.

0: δώσει μια πιο cult αλλαγή. Connie Kim, δημοφιλής Βιετναμέζα τραγουδίστρια της δεκαετίας του 60 και 70, του είδους που τότε στο Βιετνάμ έλεγαν ξεσηκωτική έντονη μουσική, που στην πραγματικότητα είναι ένα μείγμα παραδοσιακών βιετναμέζικων μελωδιών με δυτικά στοιχεία rock and roll, soul και funk. Εδώ η θεωρία της αγάπης, το τραγούδι που η θεωρία της αγάπης είναι πράξη, αγαπάτε.
1: Good morning, Vietnam.

0: Και αυτή ήταν η αγαπημένη Twisted Twins από το δεύτερο άλμπουμ τους μέσα στο 2026 και αναμένεται και τρίτο τους το Νοέμβριο, για να δούμε, πολύ έκπληξη αυτό, το τραγούδι Riding, γιατί μου θυμίζει έτσι μια πρόσφατη βροχερή αυγουστιάτικη βραδιά πάνω σε ένα μηχανάκι.
1: Εξόρμηση. Φοβερή. Και πάμε προς το τελευταίο κομμάτι της μισάωρης αυτής εκπομπής μας έναρξης. Μεγάλη χαρά. Έχουμε στο στούντιο όλους, μπορώ να πω τώρα.
0: Αρχίζουν και μαζεύονται.
1: Μαζεύονται,
0: σιγά, σιγά.
1: Μαζεύονται. Εδώ χαμός γίνεται. Και κλείνουμε με το μεγάλο κράσ μου αυτή την περίοδο, με τον τεράστιο Arthur Brown και το νέο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε πρόσφατα, 4 Σεπτεμβρίου, το κομμάτι Open Hearts, ένα κομμάτι πραγματικά με φοβερούς στίχους, αγγίζει όπερα, ροκ, τα πάντα, και τον περιμένουμε την Παρασκευή να τον δούμε και από κοντά.
0: Ελπίζουμε, ναι, να τα καταφέρουμε. Το τραγούδι Open Hearts, ανοίξτε καρδιές, αγαπάτε,
1: ναι,
0: μιλάτε αληθινά και ακούτε γενναία.
1: Και έτσι, Ride With Us για σουρεάλ αφηγήσεις και ό,τι άλλο τρελιομάνιακ προκύψει, με νέα, παλιά, ταξίδια μουσικά και ιστορίες που κρύβονται πίσω από στίχους και συναυλίες που θα πάμε.
0: Εμείς θα επιστρέψουμε από την επόμενη Κυριακή στην κανονική μας ώρα, 6 με 8. Συνεχίζουμε όμως εδώ στο Strummer, το σημερινό εορταστικό μαραθώνιο. Ακολουθεί ο Βαγγέλης με τους δρόμους του. Όλα είναι δρόμος.
1: Τέλεια. Τρέλεια. Να περάσετε όμορφα, τρέλεια, και να μένετε και να μας ακούτε όσο μπορείτε.

Αφού λένε δρόμος. Μια εκπομπή που ακούτε κάθε Σάββατο 7 με 8 το απόγευμα στο Strummer Radio. Γράφει, επιλέγει τραγούδια και παρουσιάζει ο Βαγγέλης Καλικιάς.

Γεια σας ακροατές του Stramer Radio. Η μέρα καλής ορίσματος σήμερα. Το επόμενο Σάββατο ξεκινά η 14η σεζόν για την εκπομπή Ελενεδρόμος, η τρίτη στο Stramer Radio. Και πριν αρχίσω να μιλάω πολύ, λέω να ξεκινήσουμε με ένα τραγουδί του David Byrne, τον Talking Heads. Τον David Byrne που απολαύσαμε ζωντανά φέτος το καλοκαίρι στο ξέφωτο του Νιάρχος και που ήμασταν μαζεμένοι σε μια γωνιά πολύ από τους παραγωγούς του Stramer. Θα μπορούσε να πει κανείς πως είχαμε τη δική μας γωνιά σε μια πολύ ιδιαίτερη ως προς το στήσιμο της συναυλία.

Στεναχωριέμαι που τελειώνουν οι διακοπές, μα χαίρομαι που έκανα διακοπές. Στεναχωριέμαι που γυρνάω για δουλειά, μα χαίρομαι που έχω δουλειά. Στεναχωριέμαι που ξέμεινα από λεφτά, μα χαίρομαι που θα πληρωθώ ξανά. Οκ, ωραία αυτή και σκέψη, όμως θα ήθελα να έχω χρόνο να κάνω πολλές διακοπές, να μην τελειώνουν τα λεφτά και να μην χρειάζεται να δουλεύω τόσο σκληρά. Αυτό ήταν απόσπασμα από το βιβλίο «Όνειρα θερινής ημέρας» που σύνδεκονται ακτίνες του ήλιου τελαθάλασσα. Έζησε σε νησί που δεν μετρούσαν τον χρόνο, ευτυχισμένοι. Απολάβανε κυρίως την εχθρινή κολύμβηση, τότε που το κρύο νερό σε κάνει σκέφτεσαι. Μακρινός συγγενής που παρατηρούσε τους παπαλάκι.

Για όσους έχουν παιδιά και για όσους δουλεύουν με παιδιά, προχθές άνοιξαν πάλι τα σχολεία. Τα παιδιά έχουν ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο για να συνειδητοποιήσουν πως τη Δευτέρα θα πρέπει να ξαναπάνε και να παραμείνουν για μια ακόμα σχολική χρονιά. Τώρα, όσον αφορά τους μεγαλύτερους, στο χέρι τους και στο μυαλό τους είναι να θέλουν να κρατήσουν το παιδί μέσα τους. Και να σκεφτούν πως τουλάχιστον δεν έχουν να πάνε σχολείο, αλλά μπορούν να διατηρήσουν τη σοφία ενός παιδιού στο μυαλό τους, που λαθασμένα νομίζουν πως αναπτύσσεται μεγαλώνοντας.

Δίχοντα λίγο παραπάνω χρόνο στην αδειά μου, διαπίστωσα πως άργησα 32 χρόνια να δω το Chagrin Express, παρόλο που έχω απολαύσει πολλές ταινίες και soundtracks του Wong Kar-wai, με τους υπέροχους χαρακτήρες και τις εμβληματικές μουσικές, ορχιστρικές ή αγαπημένα τραγούδια. Άραγε η Faye Wong, πρωταγωνίστρια του Chagrin Express, θα είχε σκεφτεί τότε πως είχε σχεδόν το ίδιο μαλλί με την Dolores O'Riordan, που γεννήθηκε σαν πριν μια εβδομάδα στις 6 Σεπτέμβρη του 1971, ένα χρόνο μεγαλύτερή μου, όμως μας άφησε το 2018. Το Dreams ακούγεται σχεδόν σε ολόκληρη την ταινία. Αυτό και το California Dreaming.

Εντάξει, δεν ήταν η μάμα στον Τεπάπα σε αυτή, ήταν River City People σε μια διασκευή που μου άρεσε πολύ. Και θα κλείσουμε το απόψινό μας καλώς όρισμα στην ραδιοφωνική σεζόν του Strummer Radio με ένα συγκρότημα από το Περιστέρι. Από το Περιστέρι που πήγα και εγώ σχολείο. Κάτι παιδιά, 40 φεύγα πλέον, που την Τετάρτη που μας πέρασε έδωσαν ένα ακόμα live δυναμίτη στην Τεχνόπολη. Με τους Φάντακα λοιπόν, λέμε το απόψινό γεια και τα λέμε το επόμενο Σάββατο κανονικά στην εκπομπή Όλα είναι δρόμος, 7 με 8 το απόγευμα. Από τον Βαγγέλη Χαλκιά που ήταν στο μικρόφωνο και στη δομή του ήχου. Γεια χαρά και να περνάτε όμορφα.

Καλησπέρα Strummer Radio, καλησπέρα άνθρωποι. Είμαστε ακριβώς στο μέσο του μαραθωνίου σήμερα που έχουμε ξεκινήσει από τις 10 ώρα το πρωί και πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Τώρα εδώ είναι η 14η εκπομπή και έχουμε 28 στο σύνολο. Εδώ είμαστε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 παραγωγή. Περιμένουμε και άλλους. Cuckoo's in the Nest. Τώρα εκπομπή σήμερα είναι πολύ διαφορετική από όλες τις άλλες. Ξεκινήσαμε με Αλαλάς, παίζουν αύριο live. Ακούστε.

Αν και η μέρα σήμερα προσφέρεται πολύ για λίγα λόγια και πολύ μουσική, ωστόσο θέλω να πω 2-3 πράγματα, μια που όλο αυτό ξεκίνησε από μια αρχική ιδέα, από αυτές που σου έρχονται και τη συζητάς με κάποιους και σου λέει εντάξει, ωραία ιδέα, αλλά πώς θα γίνει όλο αυτό. Και απογοητεύεσαι και λίγο, λες, α, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τελικά στο Strummer γίνονται αυτά τα πράγματα με πολλή υποστήριξη, με πολλούς ανθρώπους, όμορφους ανθρώπους που θελήσαν να κάνουμε όλο αυτό το project, με πολλές συνεργασίες από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα social, με το site, με όλα αυτά. Δουλέψαν πάρα πολλοί άνθρωποι για όλο αυτό το αποτέλεσμα και νομίζω τουλάχιστον αν κρίνω από αυτό που αισθανόμαστε εδώ στο στούντιο, είναι κάτι μοναδικό και δείχνει έτσι μια πολύ δυναμική χρονιά. Γι' αυτό και εγώ σήμερα γυάλισα τα καλοκαιρινά μου παπούτσια και ήρθα εδώ. Opus King.

Και σκεφτόμουν τι να παίξει σήμερα τώρα αυτό το μισάωρο, το πολύ γρήγορο σφινάκι εκπομπή. Και αυτό που σκέφτηκα, λέω, ας βάλω αυτά που μου κρατήσανε παρέα μέσα στον Αύγουστο, που τον πέρασα αρκετά μέσα στην πόλη. Μετά τους Opus King, ένα άλλο που μου κράτησε πολύ παρέα είναι η Get Down Services, I Kinda Like That. Ωραία είναι, δεν παίρνουν τον εαυτό τους στα σοβαρά, έχουν πολύ πλάκα.

Επειδή η εκπομπή πέρα από πολύ σύγχρονα και τελευταίες κυκλοφορίες παίζει και παλιά και μένα μέσα στο καλοκαίρι τον Αύγουστο, μου σκάσε ένα παλιό του 1988, πάρα πολύ ωραίο, το θυμήθηκα, το είχαμε πολύ έτσι σε αυτές τις παλαιότερες ηλικίες, θα το ακούσετε και θα καταλάβετε. Για ένα μπανάκι, τραγουδώντας Le Rita Mitsuko με Sparks, Singing in the Shower.

0: Και μόλις αρχίσαμε και πλησιάζουμε προς το τέλος, νομίζω ότι δύο κομμάτια προλαβαίνουμε. Λοιπόν, το επόμενο συνεχίζει σε αυτό το groove ήχο. Έρχονται όμως από την Κορνουάλη. Μόνο εκεί από εκεί δεν περίμενα να ακούσω κάτι τέτοιο. Είναι η Blind Yo. Και στη συναυλία τους φοράνε κάτι στολές, είναι λίγο περίεργη. Το τραγούδι που διάλεξα και μου κάνει και αυτό πολύ παρέα μέσα στον Αύγουστο και στις αρχές του Σεπτέμβρη είναι το Color Pillow. Είναι σαν ένα συγκρότημα, δυσκολεύομαι πάρα πολύ στην προφορά του και να μην κάνω ακόμα ένα σαρδάμ, έχω καλέσει έναν ειδικό να πει αυτό το συγκρότημα, το οποίο αυτό το συγκρότημα που θα σας πει παθαίνει ένα groove και νομίζω ότι αυτό είναι το κομμάτι. Πώς λέμε το συγκρότημα αυτό?
1: Είναι η Τιναρίγουεν.
0: Να τα ρε παιδί μου, άμα την έχεις την προφορά δεν θες τίποτα. Λοιπόν, Color Pillow είναι τώρα.

Και έτσι είναι τα σφινάκια, τελειώνουν γρήγορα και θες ακόμα ένα. Λοιπόν, το Κύριος Ποτό αρχίζει την Τετάρτη 4 η ώρα, Κούκο Συντενές 4 με 6, όπως και πέρυσι. Τρίτη χρονιά εδώ στο Στράμε Radio που μπαίνει στην 8η σεζόν. Και ο Καμπάκος μετά, εδώ δίπλα, μου το θυμίζει. Θέλω και από μικροφόνο να ευχαριστήσω όσους δούλεψαν γι' αυτό. Σοκράτη, Αντώνη, Κώστα και Σταυρούλα και όλους τους υπόλοιπους που αγκάλιασαν πολύ. Θέλανε κι άλλοι να είναι, αλλά δεν μπορούσαν λόγω της ημέρας. Του χρόνου το βλέπω διήμερο. Και πάμε να κλείσουμε με το τελευταίο, το οποίο είναι από ένα επηρεασμένος από ένα βιβλίο που διαβάζω του Rick Rubin. Μισό λεπτό. Του Rick Rubin, το «Η δημιουργική πράξη, ένας τρόπος ύπαρξης». Στην αρχή του βιβλίου, γύρω στην έκτη σελίδα, έχει τους στίχους από το «Turn, turn, turn», του Pete Seeger. Και για να τα συνδέσουμε όλα και κλείνοντας αυτή την εκπομπή, πάμε να ακούσουμε τη διασκευή της πρόσφατα που έφυγε, Dolly Parton. Ένας άνθρωπος που όλοι είχαν να πούνε καλά λόγια για αυτόν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Και ακούμε τη διασκευή της στο Turn, Turn, Turn μαζί ο Roger McGuinn, τον Birds. Με αυτό κλείνουμε και για όλα τα πράγματα υπάρχει ο χρόνος τους.

Οπότε σιγά σιγά φεύγω. Σας αφήνω στα τρυφερά χέρια του Δημήτρη Καμπάκου να σας φροντίσει. Να είστε όλοι καλά, να έχουμε μια πολύ όμορφη δημιουργική σεζόν με πολλές πολλές ιδέες που μας ενώνουν και μας δένουν. Ραντεβού τη Δετάρτη 4 με 6 εδώ στο Strummer Radio, Cuckoo's in the Nest. Φιλιά πολλά, γεια.

Κυρίες, κύριοι και μικρά αφρικά, καλησπέρα σας. Είμαι ο Δημήτρης Χαμπάκος, είναι η εκπομπή Triple Time, εδώ στο εναρκτήριο εδώ πέρα, σχέδιο του σταθμού, που εμπνεύστηκε ο άνθρωπος με την πυρηνική κεφαλή, με το πυρηνικό εγκέφαλο, ο φοβερός Γιάννης Μιχαλακούκος, ο ένας και μοναδικός, ο άνθρωπος που σκέφτεται 27 εκπομπές μπροστά, που είχε αυτό το πραγματικά, όχι μόνο το σκέφτηκε, όχι μόνο το οραματίστηκε, αλλά και το πραγματοποίησε. Είναι εδώ πέρα η αφάνγκατε, θα λέγαμε, του σταθμού. Μπορεί να το δείτε σε ταινία, δηλαδή είναι κάπως, ήταν ο Χούκος, είμαι ο Καμπάκος, μετά είναι ο Κοντός. Είναι σαν ελληνική ταινία λίγο. Λοιπόν, μουσική θα παίξει εδώ, λένε, ναι. Πάμε. Έλα, μουσική.

Αυτό ήταν Wild Billy Childish, ένας καλλιτέχνης που πραγματικά αντιπροσωπεύει έτσι σε ένα μεγάλο βαθμό την αισθητική μου. Πιο πριν ήταν οι Poison Suckers και πιο πριν ήταν οι Easter Dark. Οπότε ακούσαμε στην αρχή παλιό Park Power Pop. Εν συνεχεία ακούσαμε ολόφρεσκο μύριζε θάλασσα Park Rock. Και μετά Billy Childish. Και φυσικά όσοι ακούνε την εκπομπή, όσοι έχετε το καλό γούστο για αυτή την εκπομπή, ξέρετε ότι καμπάκος χωρίς γκαράζ δεν γίνεται. Φύγαμε να ακούσουμε έτσι κάτι κλασικό.

Πολλά χειροκροτήματα. Wailers, Dolai SQ. Πηγαίνουμε προς το τέλος αυτού του ημίωρου. Μιλάμε τώρα. Ακολουθεί Ρένα, ακολουθεί ο Παναγιώτης κοντός, και όχι κοντός, αν και νομίζω είναι πιο εμπορικό το κοντός, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, Strummer Radio, Soft Palms και Radio.

Και φυσικά, οδεύοντας προς το τέλος, δεν γίνεται να μην ακούσουμε και λίγο ψυχεδέλεια. Καινούρια κυκλοφορία, The Dream, Prophets of Doom. And it sounds like this.

Κυρίες και κύριοι και μικρά φρικιά, αυτό ήταν ένα σύντομο σφινάκι καμπάκου. Ακολουθεί η Ρένα μας εδώ πέρα και δεν θα μπορούσα τώρα να την υποδεχθώ με κάτι άλλο εκτός από αυτό. Σας φιλώ να τηλεφωνείτε στη μαμά σας, να προσέχετε τους φίλους σας και να αγαπάτε τον σύντροφό σας. Τα λέμε την Τετάρτη. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια.

Walk the Line, καινούργια σεζόν. Τι όμορφα να ξεκινάς τη σεζόν σε ένα στούντιο γεμάτο με τους φίλους σου, τους παραγωγούς και με μία μέρα που παίζουμε ο καθένας από ένα μισάωρο, μία έτσι γιορτινή μέρα για να ξεκινήσουμε κάτι όμορφο σε ένα σταθμό που αγαπάρω πολύ, το Strummer Radio. Και φυσικά δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω αυτή την εκπομπή με άλλο κομμάτι από την Dolly Parton. Και θα συνεχίσουμε με Don Williams. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε πάρα πολύ, νομίζω θα ακούσουμε πιο πολύ λίγο μουσική. Αυτό που θα κάνουμε κάθε εβδομάδα. Και αυτή τη φορά η εκπομπή, αυτή τη σεζόν η εκπομπή μας αλλάζει και θα συντονιζόμαστε, Walk the Line, κάθε Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μέχρι τις 12 θα είμαστε παρέα. Don Williams και Tulsa Time, για όλους τους ανθρώπους που ψάχνουν να βρούνε το μέρος που θέλουν να μείνουν.

When the leaves come out, Dusty the Kid, ο Αμερικάνος folk punk καλλιτέχνης που ακούσαμε, έτσι, ένας νέος καλλιτέχνης με αρκετά πολιτικοποιημένο pop, folk punk, και έχει αρκετά εργατικά τραγούδια διαμαρτυρίας. Και θα συνεχίσουμε με τον, με τον David Lamb από τους Brown Bird και το κομμάτι του Down the, to the River. Δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό που κάνω και να παίζω τη μουσική αυτή που παίζω αν δεν ήταν ο David σαν μεγάλη μου επιρροή. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για μένα στην πρώτη, έτσι, εκπομπή και σε αυτή τη γιορτή που είμαστε εδώ ανάμεσα με φίλους να παίξω ένα κομμάτι του.

δείγμα του τι θα ακούμε κάθε Πέμπτη, καινούργια ώρα, καινούργια μέρα για το Walk the Line, 10.30 με 12 το βράδυ. Και μετά θα παραμείνετε εδώ πέρα να ακούσουμε τον υπέρ. Κανείς δεν κοιμάται μετά από αυτή την εκπομπή. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο υπέροχος Πάνος Κόντος με το Alternative Values, οπότε μην φύγει κανείς. Θα κλείσουμε με έναν ακόμα αγαπημένο μου καλλιτέχνη που δυστυχώς έφυγε και αυτός από τη ζωή πριν από λίγες μέρες, πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Και το κομμάτι του Weight of the World, που δεν είναι τυχαίο, το βάρος του κόσμου, και το συγκρότημα Yes Ma'am, ο Ματ Κωνστάνζα, ένας έτσι χαρισματικός και frontman το Yes Ma'am, έφυγε από τη ζωή και είναι λίγο έτσι κάπως πικρόγλυκο ότι έφυγε, πέρασε τις τελευταίες του ώρες κάνοντας αυτό που αγαπούσε περισσότερο, να παίζει μουσική δηλαδή, περιτριγυρισμένος από ανθρώπους που τον αγαπούσε και τον αγαπούσαν και έτσι ελπίζω να είμαστε όλοι. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη.

Και είναι φυσιολογικό. Μόλις μπαίνω να κάνω εκπομπή, εξαφανίζεται το στικάκι. Να το στικάκι. Για 2 λεπτά να βρούμε το στικάκι. Να το, να το. Πάμε λοιπόν, άντε να δούμε τι θα γίνει. Άμα ξεκινάμε έτσι, μεταγραφή.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Όπως πάντα ξεκινήσαμε ιδιαίτερα. Ξεκινήσαμε γούρι γούρι λένε όλοι. Εδώ χτυπάω ξύλο λοιπόν. Καλώς ήρθατε στο εναρκτήριο πάρτι, στην εναρκτήρια έμπνευση του Γιάννη για την 8η σεζόν του σταθμού. Είμαι ο Κόντος Παναγιώτης και όπως κάθε Πέμπτη, που σήμερα είναι Κυριακή, 6 ώρα θα είμαστε μαζί για το επόμενο μισάωρο. Πριν 8 χρόνια, ο φίλος μου Αντώνης, γνωστός και ως Λέμον, θα αρχίσω να μιλάω συνέχεια τώρα και έχω μισή ώρα όλη και όλη έτσι, να δω πόσα κομμάτια θα παίξω. Λοιπόν, γύρισε και μου είπε, φτιάχνουμε ένα σταθμό, θα έρθεις. Λέω, πλάκα μου κάνεις τώρα. Μου λέει, θα κάνεις εκπομπή. Του λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι μία στο εκατομμύριο. Μου λέει, οκ, okay, όταν αποφασίσεις να κάνεις εκπομπή, τότε θα ξαναρχίσω να σου μιλάω. Ήταν το καλύτερο, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, το καλύτερο που μου έχει συμβεί. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που όλοι είναι εδώ και προσπαθούν να εμποδίσουν στο να γίνει πράξη αυτή η εκπομπή. Πήρα τη σκυτάλη από τη Ρένα και προσπάθησα... Μάλιστα. Και προσπάθησα να βρω ένα κομμάτι που να ταιριάξει στη μουσική της Ρένας μας, οπότε long tall shorty, I fought the law, που είναι μια διασκευή από Bobby Fuller 4 το 1978. Λίγες πληροφορίες θα έχουμε σήμερα, λίγη περισσότερη μουσική. Πολύ άγχος έχω έτσι. Είναι το ξεκίνημα της 8ης, έχω. Θα φύγει τώρα, θα φύγει. Holy fellas, I don't move me. Let's get real, real gone for a change. Hold it now.

Get out of it, gotta get the bits of it. It's a code with a screw.

Λοιπόν, έφυγε και το άγχος. Γεια σου Βασιλάκη μου, καλή ραδιοφωνική χρονιά να έχουμε. Όλος ο Στράμερ, παρτάρα σήμερα είμαστε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Όχι σούτρε, τι είμαι, σούτ. Φωνάζετε, 7, 8 άτομα μαζί με εμένα στο στούντιο. Λίγα λόγια γιατί, για αυτά που ακούσαμε. Κρόμπι, όχι Κρόμπι, του σπίδιξα. Naughty Boys και It's Okay, I'm a Policeman. Ένα project των Chris Foreman και του Lee Kicks Thompson από τους Madness. Και Gunnats, ένα project του Gary Bussell το 1977. Δεν έχει να λέω πολλά πράγματα σήμερα. Περισσότερη μουσική και λίγο ανορθόδοξη, μπορώ να πω.

Λοιπόν, είπαμε λίγο παράξενο, λίγο χουλιγκάνικο, λίγο oi punk σήμερα. Τα κομμάτια 17 λεπτά έχουν περάσει. Θα προλάβουμε τρία ακόμα. Charlie Harper, Barbie, London Army, ένα side project το τραγουδιστή των UK Subs το 1980. Το επόμενο κομμάτι είναι ίσως το αγαπημένο μου κομμάτι ever. I like beans, I like sauce, I like sexual intercourse.

Barney and the Rumbles και το Boot Boys, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε μόνο στο κίτρινο άλμπουμ, στο OED άλμπουμ του Gary Bussell, μια παρέα από ICF, Skinheads και Mods. Καθιέρωσε ατάκες όπως το Well Suspect και το Gotta Avid, κλασικές για το δικό μας ήχο. Έχουμε Σοκράτη μετά, έχουμε Νόμπο μετά. Το επόμενο μισάωρο είναι του Νόμπο, οπότε ακολουθούμε. Κάνω διαφήμιση σε σένα τώρα και δεν ακούς. Λέω διαφήμιση σε σένα κάνω, Σοκράτη. Ακολουθούμε λοιπόν κανονικά το έργο μας, όπως κάθε Πέμπτη. Βέβαια, ο Ηρακλής πήρε νωρίτερο πώς το λένε, σποτάκι. Μισάωρο, οπότε μετά θα είναι ο Νόμπο, οπότε Αυστραλία.

Τα χρόνια με περάσαν λοιπόν από τους Αυστραλούς Marching Orders. 8ος χρόνος, Strummer Radio. Άλλα δύο κομμάτια, Θεωρώ και Σοκρατάρας.

Husker Du λοιπόν και Don't Want To Know If You Are Lonely. Ένα κομμάτι ακόμα που θα το κόψει μάλλον ο Σωκράτης ή θα του καβαλεί στην ώρα του, θα δούμε τι θα γίνει. Τα λέμε την Πέμπτη λοιπόν 6 με 8. Καλή σεζόν να έχουμε. Μπερουριέρ Νουάρ και Σαλουατουά.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Off the record, Nobo, Stram Radio. Μια εκπομπή που παρουσιάζει κυρίως νέες κυκλοφορίες από τον χώρο του σύγχρονου ανεξάρτητου ήχου, αυστηρά όμως φιλτραρισμένες από το γούστο του παραγωγού, δηλαδή εμού του ιδίου. Πέμπτες, 8 με 9.30 το βράδυ. Καταρχάς, να ευχαριστήσω, να δώσω έτσι τα credits στον Γιάννη της εκπομπής Cuckoos in the Nest, που είχε την ιδέα, πήρε την πρωτοβουλία, οργάνωσε όλη αυτή τη φάση. Σε αυτό το μισάωρο απλά θα παίξω κάποια ελάχιστα από τα πολλά αγαπημένα μου κομμάτια αυτής της χρονιάς, δίνοντας και ένα στίγμα για το ύφος της εκπομπής. Ξεκινάμε με τους CS Cleaners από το Brooklyn και το φοβερό τους ντεμπούτο άλμπουμ. Από εκεί επιλέγω το Rot Collector.

πάμε γρήγορα για τα δύο επόμενα. Τώρα ένα flip side τώρα είναι αυτό από ένα συγκλάκι μιας μπάντας. Το 22 σχηματίστηκαν αυτοί στο Montreal, λέγονται Private Lives. Television Faces, ένα έτσι πορωτικό κομμάτι.

Αυτή ήταν η SWEP, S-U-E-P, από το νότιο ανατολικό Λονδίνο και το Patronized, ένα από τα κομμάτια που έχω ξεχωρίσει από το Forever, το debut album τους που κυκλοφόρησε φέτος το Μάρτιο. Και τώρα πάμε σε έναν τύπο, σε μια μπάντα την οποία την έχει ένας τύπος, ο Dom Trimboli, των αγαπημένων Wireheads, την μπάντα με το όνομα Dom Sensitive, που φτάσανε στο δεύτερο άλμπουμ τους φέτος και κάθε φορά καταφέρνουν να φτιάχνουν κάποιο από τα κομμάτια που πρόκειται να γίνει πολύ αγαπημένο μας. Faint Like a Star, Dom Sensitive.

Και φυσικά δεν πρέπει να παραλείψω να πω ότι οι Dom Sensitive μας έρχονται από την Αδελαϊδα της αγαπημένης της εκπομπής και όχι μόνο Αυστραλίας. Ναι, όλοι κάτι παίζουν από Αυστραλία. Λοιπόν, τώρα σκάστε λίγο γιατί πρέπει να πω κάτι σημαντικό. Τώρα θα ακούσετε το αγαπημένο μου κομμάτι της χρονιάς του 26, δηλαδή μέχρι τώρα. Το δικό μου αγαπημένο, μπορεί σας να μην λέει τίποτα. Λοιπόν, η μπάντα είναι από το Portland, πενταμελές σχήμα μουσικών και εικαστικών καλλιτεχνών, αναρχοειδής φάση, αλλά δεν το καταλάβετε αυτό στη μουσική. Ντεμπούτο άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους. Το όνομά τους είναι Change Life και το κομμάτι From Zero to One.

Σειρά έχει το κομμάτι του καλοκαιριού για το Off the Record. Αυτό το κομμάτι το συμπεριέλαβα και στο mixtape το τελευταίο του σταθμού με τα κανονική ελληνικά κομμάτια. Το συνόδευσα με μια φρασούλα, την οποία αυτή θα πω και τώρα. Τραγούδι του καλοκαιριού θέλω να είναι τραγούδι αυτού του καλοκαιριού και όχι από κάποια περασμένα καλοκαίρια και περασμένα μεγαλεία, αλλά να μου θυμίζει ότι το καλοκαίρι είναι αναμελιά και ξεσάλωμα, να μου δίνει μια κλωτσιά και να με πετάει στη θάλασσα, να με παίρνει από εκεί και να με εξφενδονίζει πάνω σε κορμιά εξίσου βρεγμένα ή υδρωμένα που χορεύουν σαν να μην υπάρχει αύριο. Και φυσικά και δεν υπάρχει αύριο, αλλά αυτό το καταλαβαίνεις μόνο όταν κινείσαι, όταν χορεύεις. American Cream Band, η μπάντα του Nathan Nelson από το St. Paul της Μινεζότα, μαζί με άλλους 12 μουσικούς. Το κομμάτι, ο τίτλος Don't Burn the House, και το πνεύμα του Hacienda παραμένει ζωντανό και κλωτσάει δυνατά.

Έχουμε ένα λεπτό καιρό και έχουμε και ένα μονόλεπτο κομμάτι. Εμείς θα τα πούμε την Πέμπτη. Καλή σεζόν σε όλους. Δεν σας λέω τι είναι, εντάξει.

Καλησπέρα. Σας καλωσορίζω και εγώ στο season opener του Strummer Radio για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Είναι το Honey Tonk Lagoon, το οποίο θα σας κρατά στην τροφιά κάθε Τετάρτη 2 με 3 το μεσημέρι. Ίδια μέρα, αλλά πήγαμε μια ώρα αργότερα. Θα σας κάνω μια μικρή περίληψη εκπομπής για όσους δεν μας γνωρίζουν. Το Honey Tonk Lagoon κατά κύριο λόγο ασχολείται με folk και ψυχεδέλεια, κυρίως από τη δεκαετία του 60 και του 70, αλλά σίγουρα θα ακούσουμε και μεταγενέστερα πράγματα και καινούρια. Και όχι μόνο folk και ψυχεδέλεια, θα ακούσουμε crowd, θα ακούσουμε prog, θα ακούσουμε garage, θα ακούσουμε soundtracks, αλλά και jazz, country, blues και πολλά άλλα, τα οποία θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Αλλά υπάρχουν μερικά θέματα τα οποία ασχολιόμαστε κάθε χρόνο και από αυτά θα παίξουμε σήμερα. Και ένα από τα αγαπημένα μας θέματα είναι πάντα η folk μουσική, η σκηνή του Greenwich Village της δεκαετίας του 60.

Φυσικά, όπως προείπαμε, δεν θα λείψει η ψυχεδελία και το ψυχεδελικό φόλκ από το πρόγραμμά μας τη νέα χρονιά και θα ακούσουμε πολλά πράγματα σαν και αυτό.

Μία από τις αγαπημένες ασχολίες εκπομπής κάθε χρόνο είναι να κάνει μια σειρά αφιερωμάτων σε μια συγκεκριμένη χρονιά. Πέρσι στο 66 και το 76, πρόπερσι στο 65 και το 75. Φέτος σειρά έχει σίγουρα το 67, καλοκαίρι της αγάπης κλπ. Ενώ θα κάνουμε και το 1977, τι έβγαινε σε αγαπημένη μας μουσική την ίδια ώρα που υπήρχε η έκρηξη του punk. Αλλά ας μείνουμε αρχικά στο 1967.

Κάθε χρόνο αφιερώνουμε μια εκπομπή στην ελληνική μουσική σκηνή, παίζοντας κυρίως νέες κυκλοφορίες, αλλά αν χρειαστεί και παλαιά πράγματα που ανακαλύψαμε αλλά και που αγαπάμε. Έτσι και φέτος μια από τις πρώτες εκπομπές χρονιάς θα είναι αφιερωμένη στην ελληνική μουσική σκηνή.

Κάθε σεζόν, εκεί προς το τέλος του Δεκέμβρη, κάνουμε δύο εκπομπές αφιερωμένες στα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς που θα μας αφήσει. Οι πιο δύσκολες, νομίζω, εκπομπές για να ετοιμαστούν, γιατί θέλει πάρα πολύ ψάξιμο, θέλει πάρα πολύ σκέψη για το τι θα μπει πού, θέλει φυσικά πάρα πολλές ακροάσεις σε άλμπουμ. Το 2026 ήταν μια δύσκολη χρονιά για να φτιάξουμε λίστες, γιατί έχουν βγει πάρα πολύ ωραία πράγματα, σαν για αυτό που θα ακούσουμε.

Λοιπόν, να σας αφήσω κι εγώ σιγά σιγά. Ακούσαμε μερικά από τα αγαπημένα μας πράγματα που παίζουμε κάθε χρόνο. Φυσικά υπάρχουν και κάποιες άλλες στάνταρ εκπομπές. Π.χ. η εκπομπή με τα soundtracks ή τέλος Απρίλη στην Παγκόσμια Μέρα Jazz, η jazz εκπομπή της χρονιάς. Και κάθε τέλος Μάη η καθιερωμένη μας εκπομπή αφιερωμένη στον Bob Dylan. Όπως σας είπα, είναι το χρόνο των Glagoon. Θα μας ακούτε κάθε Τετάρτη 2 με 3 το μεσημέρι, με αρχή την Τετάρτη που μας έρχεται, 16 του μήνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σεζόν να έχουμε. Καλή συνέχεια.

0: κλεισμένο στα αυτιά. Η εβδομαδιαία εκπομπή του Fanzine Fractal Press στο Strame Radio με τον Παναγιώτη Μπάρλα. Δύο ώρες όπου οι νέες κυκλοφορίες συναντούν τις all-time classic μονές μας. Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Το Fanzine Fractal Press στο Strame Radio.
1: Λοιπόν, είναι πολύ ωραία αυτή η ιδέα. Πρώτα απ' όλα, το season opener σου κάνει και λίγο αυτό της αρχής της χρονιάς, ρε παιδί μου. Με ξαναπάει πολλά χρόνια πίσω. Βασικά, δεν μου πέρασε ποτέ αυτό. Νομίζω για πολλούς ανθρώπους ισχύει. Αυτό που πολλοί λένε New Year's Resolution, για πάρα πολλούς από εμάς είναι New Season Resolution. Δηλαδή, εκεί το καλοκαίρι που λίγο αράζουμε, λίγο παίρνουμε μια ανάσα, κάνουμε και λίγο έτσι λίγο ανασκόπηση, λίγο νέους στόχους, λέμε τώρα. Οπότε έρχεται τώρα το season opener και σου λέει, φίλε, αυτό είναι σαν πρωτοχρονιά. Επομένως, εορταστικά θα πάμε, πολύ λίγα λόγια, λίγο τώρα θα σας πρίξω. Είμαι ο Παναγιώτης Μπάρλας, είναι η εκπομπή που μέχρι χτες λεγόταν Antiviral και από σήμερα ονομάζεται ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Δεν θα εξηγήσω τίποτα. Έτσι μου ήρθε, έτσι το έκανα. Πετριά λέγεται, ναι. Αυτό παθαίνω. Τρώω μια πέτρα στο Δόξα Πατρί και μετά σκαλώνω και πάω και κάνω αυτό που μου λέει η πέτρα. Λοιπόν, πάμε. Καλή ακρόαση. Μισή ωρίτσα. Το πρώτο διάστημα της νέας σεζόν.

Ξεκινάω με δύο τραγούδια που εμένα μου μίλησαν πολύ το τελευταίο διάστημα. Είναι φετινές κυκλοφορίες και το Modest Mouse που μόλις ακούσαμε. Ακούσαμε το Remember Yourself. Για ευνόητους λόγους, γιατί σε πολλά σημεία εδώ μέσα στο Strummer, από τότε που ήρθα τέλος πάντων σε αυτή τη φιλόξενη οικογένεια κλπ. Αρχίζω και θυμάμαι κομμάτια δικά μου. Και το επόμενο είναι του Kurt Weill που λέει παρόμοια πράγματα. Λέγεται Chance to Bleed. Βέβαια ο Kurt το περιγράφει από τη δικιά του μεριά, πώς επιστρέφει ξανά και ξανά στην μπάντα, στα live, στο δρόμο, σε όλη αυτή τη γλυκιά ταλαιπωρία, ας πούμε. Κάπως έτσι θα γίνει και με το Fractal Press, υποψιάζομαι.

είμαστε μακρισμένοι στα αυτιά. Ηλεκτρικές αφηγήσεις για έναν ασύρματο κόσμο. Το φανζίν Fractal Press στο Strummer Radio κάθε Παρασκευή απόγευμα με τον Παναγιώτη Μπάρλα.

0: legs into a smoking gun!
1: Αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Big Special, όνομα και πράγμα κατά τη γνώμη μου, από τη φετινή τους κυκλοφορία. Φετινά είναι όλα νομίζω ότι παίζω, ναι. BB Club ήταν πριν, έρχονται Dead Letters, Up Front, Body Type...

Και αυτό ήταν ένα μισάωρο, ένα δείγμα, μια ευχή ολόψυχα καλή σεζόν στο Strummer Radio και σε όλους εσάς καλή δύναμη, κουράγιο θα μας χρειαστεί. Γεια χαρά, να είστε καλά.

ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Η εβδομαδιαία εκπομπή του Fanzine Fractal Press στο Strum Radio με τον Παναγιώτη Μπάρλα. Δύο ώρες όπου οι νέες κυκλοφορίες συναντούν τις all-time classic εμμονές μας. Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Το Fanzine Fractal Press στο Strum Radio.

SRAM Radio, 8η σεζόν, ξεκινάει ο σταθμός δυναμικά, συγκεκριμένη μέρα έχει ένα μισάωρο από όλους τους παραγωγούς, είναι και εμένα η ώρα μου τώρα, εδώ ο Κώστας Βαγενάς που κάνω την εκπομπή Totally Wired. Θα βάλω μερικά κομμάτια 60's, τώρα αυτό το μισάωράκι. Συγκροτήματα που έμαθα πρόσφατα, δεν τα ήξερα. Αυτό που ακούσαμε τώρα ήταν ένα συγκρότημα που λέγονται Smith. Και ακούσαμε το κομμάτι Let's Get Together. Και τώρα θα πάμε σε κάποιους άλλους που λέγονται The Greatest Show on Earth και θα ακούσουμε το κομμάτι Angelina.

Χαρούμενος λοιπόν που ξεκινάω κι εγώ έτσι, τις εκπομπές πάλι. Έχω να κάνω αρκετό καιρό τώρα, γιατί σταμάτησα λίγο νωρίτερα και το καλοκαίρι, όλο τον Αύγουστο νομίζω δεν είχα κάνει. Εύχομαι να πάνε έτσι όλα καλά γενικότερα. Τώρα μιλάω λες και έχει μπει το, πώς το λένε, το 2027 να πούμε, η νέα χρονιά, αλλά έτσι πάει η σεζόν. Ξεκινάει από Σεπτέμβριο όπως και τα σχολεία, έτσι και ο σταθμός, να είναι όλα, πώς το λένε, καλά, δημιουργικά και τα σχετικά. Να πάντα έτσι ενδιαφέρον ο σταθμός μουσικά, όπως ήταν έτσι και θα είναι, για τους ακροατές να ακούνε καινούργια πράγματα. Έχει ο καθένας το κάτι της του από τους παραγωγούς εδώ που είμαστε. Λοιπόν, τώρα ένα άλλο συγκρότημα, πιο γκαράζο κατάσταση, Clear Light. 60's πράγματα ακούμε, είπαμε, και ένα κομμάτι που λέγεται With All In Mind.

Λάθος έκανα για τον καραζιά που είπα. Τον παίρνουμε ένα άλλο κομμάτι που θα παίξει αργότερα. Αυτό τον Clear Light, ένα country ψυχεδελικό σκηνικό. Τώρα που το άκουσα ξανά, μου έφερε στο μυαλό. Βλέπετε, τώρα στα 60's υπήρχαν και πολλά άγνωστα συγκροτήματα που είχαν έτσι διάφορα στοιχεία επιπρόσθετα μέσα και συνδυασμούς, ας πούμε, μουσικούς, πέρα από τα γνωστά που ξέρουμε. Τώρα επίσης ένα πολύ ωραίο τραγούδι θα ακούσουμε. Είναι Illinois Speed Press, λέγονται αυτοί, και το κομμάτι λέγεται Here Today.

Πραγματικά πολύ ωραίο τραγούδι. Τώρα θα πάμε στην καραζιά που έλεγα νωρίτερα. Moby Grape, το συγκρότημα και το κομμάτι Hey Grandma.

Ωραία. Τώρα θα ακούσουμε ένα άλλο συγκρότημα, τους Touch. Ένα κάπως μυστήριο άκουσμα. Και το κομμάτι λέγεται Miss Teach. Και πάμε.

Όσο ακούω αυτά τα κομμάτια που βάζω σήμερα, καταλαβαίνω έτσι ότι είναι πολύ ωραία κομμάτια αυτά, έτσι χαμένα διαμάντια, ας πούμε, έτσι των 60's. Έχουν στοιχεία έτσι διαφορετικά, τροποποιήσεις ωραίες, μουσικά, δηλαδή πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα κάτσω να τις μελετήσω κι άλλο αυτές τις μπάντες. Λοιπόν, και τώρα το κλείνω και εγώ, τώρα ήρθε η ώρα μου να το κλείσω το μισάωράκι με ένα τελευταίο κομμάτι, που είναι και αυτό πολύ ωραίο. Ό,τι πρέπει για κλείσιμο. Είναι το συγκρότημα, λέγεται Fat Mattress, και το κομμάτι Mr. Moonshine. Λοιπόν, καλή 8η χρονιά Summer Radio για πάντα. Λοιπόν, power. Τα λέμε.

Φθινόπωρο 2026 και στο Strum Radio επιστρέφουμε στη ζωντανή μας ροή. Ανοίγουμε την 8η ραδιοφωνική μας σεζόν πανηγυρικά την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που θα διαρκέσει από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η παραγωγή του σταθμού παίρνουν θέση πίσω από τα μικρόφωνα παρουσιάζοντας μικρές ξεχωριστές εκπομπές σε αυτό το πρώτο μεγάλο ραντεβού της νέας σεζόν. Σας περιμένουμε.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι του Strummer Radio, καλησπέρα από τη Windy Lil και τους ήχους από τη χώρα του ποτέ. Συμπράττουμε σήμερα σε αυτή τη μεγάλη γιορτή για το Strummer Radio, τη γιορτή της έναρξης της ραδιοφωνικής σεζόν. Πολύ μουσική και λίγα λόγια.
1: It's Billy. Hey, I'm trying to figure out how to get a Zoom account so that I can have meetings with the muffins. I want to have unlimited time and get transcripts made from the meetings. Can you call me back and give me some idea of how to do that? Thanks.

0: ένα καλοκαίρι ακόμα πίσω μας, η αφομοίωση από το υγρό στοιχείο, το βύθισμα του βλέμματος στο απέραντο του ουρανού, το μέτρημα των αστεριών και των απολειών.
1: I want to live in between the rainbow. Do dreams sleep? I wonder. Does sadness weep? Only to live outside, inside. Never thought the air would leave. Never thought the sky would give me a look. Then I sing this gentle melody.
2: Birds are really getting down. They're getting down. Oh, no.

0: South London. He celebrated when Ennis James was found dead in his bar. Police were called in when his wife failed to rouse him on the telephone. His death is believed caused by an overdose of drugs.
1: Έτσι, καληνυχτίζοντας απόψε, σας καλωσορίζουμε στο νέο πρόγραμμα του Strummer, στο οποίο είχε από τη χώρα του ποτέ κρατάνε τη θέση τους το Σάββατο απόγευμα 6 με 7, καθώς και τα επεαπτερόεντα κάθε πρώτο και τρίτο Σάββατο 10.30 με 11. Απόψε ακούστηκαν Ιβα Μπίτοβα, Prologue, Τζαν Λι, Sundance, Dave Newhouse, Billy's Boots, Monica Rosser Big Band, The Leading Expert of Loneliness, William Parker and Ellen Christie, Do Dream Sleep, Second Hand, The Bath Song. Καλό σας βράδυ.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αστραπιαίοι extraterrestrial friendly sound σήμερα. Γιορτινή σε ένα ιδιαίτερα γιορτινό στούντιο. Μπορεί να ακούγεται και σε εσάς. Με πιέσα να μιλήσουμε. Ήθελα να μπει καπάκι και το δεύτερο για να κολλήσει το κλίμα. Ξεκίνημα λοιπόν The Beatles από το White Album Savoy Truffle, δείχνοντας καταβολές και διαθέσεις της εκπομπής. Χωρίς το British Invasion δεν θα ήμασταν εδώ, αλλά το blues είναι η αλήθεια. Και όλοι βασίζονται στα blues. Buddy Guy από το πρώτο δίσκο 1967, She Shoots Me, του ετή.

Μετά την Καλιφόρνια, οι Ριμπέλοι, οι επαναστάτες από την Ιταλία. Hey Voi, το τραγούδι 1967, μπάντα που ξεκίνησε αρχικά σαν το συγκρότημα που συνόδευε τον Αντριάνο Τσελεντάνο με το φαινόμενο Δεμέτριο Στράτος, τον δικό μας εξ Αιγύπτου, ελληνικής καταγωγής, αιγυπτιώτη φαινόμενο στα φωνητικά, δυστυχώς αδικοχαμένο νωρίς από καρκίνο, λίγο μετά τα 50. Ναι, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα συνοπτικό δείγμα της εκπομπής. Blues, British Invasion, φυσικά garage, φυσικά Ευρώπη, γι' αυτό και η Ιταλία. Θα μπορούσε να... Η Φιλανδία είναι η καρδιά μας. Εδώ. Revival θα έχει, το έχουμε παραμελήσει τις προηγούμενες χρονιές. Ξαναγυρνάμε όμως Καλιφόρνια, η Ντίνα θέλει θρησκεία και ποιος να της το αρνηθεί. Fabs, Ντίνα wants religion.

0: Είμαστε μόνιμα, χαμένοι στο χρόνο. Lost in Time, Sound Explosion, 1994, Αθήνα, Ηλιούπολη. Κάπως έτσι ξεκινήσαν όλα για τον υποφαινόμενο, αλλά μάλλον και για πολλούς. Πιο πριν είχε, είναι ο πρώτος τους δίσκος, είναι το τραγούδι Lost in Time, είναι από το δίσκο Teen Trash Vol. 14. Είχε προηγηθεί το σιγκλάκι Hangover Baby Some Other Guy, μάλλον Pegasus Records. Πες για το φανζίν εσύ, Δημήτρη.
1: Το Lost in Time που βγάζε ο απίστευτος Πέρης από τη Καραζούπολη, ρε παιδί μου. Όλα αυτά τα απίστευτα παιδιά.
0: Ακριβώς, που είναι ακόμα ενεργά. Και η εκπομπή είναι σφινάκι, προσπαθούμε να τα συμπεριλάβουμε όλα. Ξέρετε τι θα επακολουθήσει. Moody φυσικά, είναι σήμα και ψύχ. Texas, Solid State, Wait and See.

Λοιπόν, κλείσιμο με δύο τραγούδια σε moody ύφος. The Mighty Avengers, So Much In Love. Αυτή είναι Βρετανή. Τα Moody συνήθως είναι αμερικάνικα. Τραγούδι που είχε γραφτεί αρχικά, το είχαν γράψει ο Mick Jagger και ο Keith Richards. Μοιραζόντουσαν τους το 1964 τον ίδιο μάνατζερ. Τελικά το τραγούδισαν οι The Mighty Avengers, So Much In Love. Προτελευταίο και τελευταίο τη Νέα Ορλεάνη, νότος πάλι, Better Half Dozen, I Could Have Loved Her. Πριν παραδώσω σκυτάλι σε αυτή τη μακρά σκυταλοδρομία, στον επάξιο και αγαπητότατο Σπύρο. Extraterrestrial Sounds, σας αποχαιρετούν, καλή μας σεζόν να έχουμε. Φιλιά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ακούτε.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Σπύρος Ευάγγελος Αρμένης και είναι το promo teaser της εκπομπής No Credits, την οποία και θα ακούτε κάθε Τετάρτη στις 10 η ώρα το πρωί. Και πρέπει τώρα να κάνω ένα μισάωρο πρόγραμμα, το οποίο να εξηγεί περίπου τι είναι η συγκεκριμένη εκπομπή, τι θα ακούμε και διάφορα τέτοια. Οπότε ξεκινήσαμε με το πλέον αγαπημένο μου κομμάτι του πολυτάλαντου Anthony Perkins και πάμε σε ένα συγκρότημα το οποίο μας αρέσει πολύ, εμένα δηλαδή, τους Pulp. Και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, σήμερα όπως θα καταλάβατε έχουμε εδώ στο σταθμό μια ημερίδα μουσικής, κάτι σαν πρόλογος της καινούριας 8η σεζόν του Stram Radio, το οποίο ξεκινάει επισήμως αύριο. Πολύ καλή ιδέα και ενδιαφέρουσα όταν μου την πρωτοείπαν, γι' αυτό και συμμετέχω άλλωστε. Όμως, να πω την αλήθεια, αλλιώς το περίμενα εγώ, γιατί κάποιος είχε πει εκείνη τη στιγμή που το συζητούσαμε ότι πρόκειται για πάρτι. Ένα πάρτι ανοίγματος, έμφαση στη λέξη πάρτι, και όταν ακούς τη λέξη πάρτι, περιμένεις πολύ μουσική, καλή μουσική, αυτό το έχουμε. Γέλια, φασαρία, να τσακωνόμαστε 50 άτομα για το ποιος θα πρωτοπαίξει οικονομόπουλο στο μισάωρό του, τους γείτονες να χτυπάνε τα κουδούνια για να χαμηλώσει την ένταση στα ηχεία και διάφορα τέτοια στο στούντιο. Αυτά για εσάς τους ακροατές δεν αλλάζει κάτι. Αλλά εφόσον όλο αυτό το ημερίδα περίπου πάρτι, τέλος πάντων ο Θεός να το κάνει, κρατάει 14 ώρες, είναι η φάση ένας παραγωγός μπαίνει, άλλος βγαίνει, καμιά φορά φέρνει και κάνα τσίπουρο, κάνα χυμό φραγκοστάφυλλο που το ξέχασα. Πάλι καλά, ήρεμα πράγματα. Γενικότερα το καλό πάντως με τα πάρτι είναι πως υπάρχει αυτός ο αστάθμητος παράγοντας, δηλαδή δεν ξέρεις εκ των προτέρων τι μουσική θα παίζεις, ο Στράμερ ξέρεις, μάλλον δεν ξέρεις, γι' αυτό κάνουμε αυτό το σημερινό, πόσα τυροπιτάκια θα έχουν μείνει την ώρα που θα φτάσεις ή ποιον θα συναντήσεις. Υπάρχουν βέβαια και τα τυχερά. Να, εδώ για παράδειγμα, ο David Byrne που έβγαλε πέρσι ένα δίσκο πήγε σε ένα πάρτι κι αυτός και εκεί συνάντησε τον Βούδα.

Θα μου πείτε, βέβαια, εδώ δεν μπορείς να ξέρεις εκ των προτέρων τι είναι αυτό που αγοράζεις. Προϊόντα τα οποία υποτίθεται ότι έχουν συγκεκριμένη χρήση. Γνωρίζετε, για παράδειγμα, πιστεύω, αυτές τις κασέτες με ήχους ambient και φύση για χαλάρωση και ήρεμο ύπνο. Τώρα έχουμε το YouTube γι' αυτό. Αυτό το συγκεκριμένο είδος βίντεο, μάλιστα, είναι και ένα από τα δύο είδη με την μεγαλύτερη χρονική διάρκεια στην πλατφόρμα. Φτάνουν μέχρι τις 4 με 8 ώρες το συγκεκριμένο, πολύ συχνά. Το δεύτερο είδος, το οποίο δεν θα μας απασχολήσει σήμερα, ξεπερνάει τα ambient που είναι για να σε πάρει ύπνος. Είναι αυτά με τα διάφορα πουλιά και σκιούρια τα οποία τρώνε ή τρέχουν σε κάτι κλαδιά πάνω κάτω. Αυτά είναι για να μένουν απασχολημένες οι γάτες του σπιτιού. Μέχρι και 12 ώρες τραβάνε αυτά, για να φανταστείτε. Μισή μέρα εκεί αποχαυνώνεται το γατί μπροστά στην οθόνη και εσύ μπορείς ανενόχλητος να απολαύσεις τους Radio Free Alice ζωντανά στον αέρα του Strummer Radio.

Αυτό ήταν το Crying With You των Αυστραλών Radio Free Alice και είναι φρέσκια κυκλοφορία Αυγούστου. Έχουμε κάθε μήνα στο No Credits τα καλύτερα από τα καινούργια singles, EP και δίσκους. Να πούμε λίγο και για τη θεματολογία της εκπομπής, για τα είδη. Παίρνετε μια μικρή γεύση σήμερα που κινούμαστε και αυτά για τα οποία συζητάμε κάθε φορά ενώνονται συνειρμικά. Αυτή είναι και η λέξη κλειδί της εκπομπής. Συνειρμικά με τη μουσική, έχουμε δηλαδή το θέμα το μουσικό κάθε εβδομάδα, από νέες κυκλοφορίες μέχρι αφιερώματα σε δημιουργούς, μουσικές σκηνές ή συνδυαστικά με το παράλληλο γενικότερο δεύτερο θέμα της εκπομπής, το οποίο μπορεί να είναι από κάτι που συνέβαινε στον Μεσαίωνα, κάποιο παράδοξο, ένα σημαντικό θρύλος, μέχρι τις κασέτες του λευκού ήχου που λέγαμε προηγουμένως. Τώρα το είπαμε αυτό, πάει. Δηλαδή, δεν το είπαμε δηλαδή, θα το πούμε μετά τη Φιώνα Έιπλ.

Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα με αυτές τις κασέτες ambient, με τους ήχους φύσης για χαλάρωση και γενικά. Καταρχάς, όλο αυτό ξεκίνησε το 1969 από τον Αμερικανό ηχολήπτη και φωτογράφο Irv Tabel, ο οποίος έβγαλε την πρώτη από μία σειρά 11 συλλογών συλλογή με τέτοιους χαλαρωτικούς θεματικούς ήχους που είχε ηχογραφήσει ο ίδιος, ονόματι Environments. Και αυτό εξελίχθηκε και έγινε trend εφόσον λειτουργούσε κιόλας και με τα χρόνια έγινε και πιο περίπλοκο. Είχε για παράδειγμα ο Irving σε ένα κομμάτι το οποίο λεγόταν Αργός Ωκεανός, Slow Ocean. Και άκουγες ακριβώς αυτό. Είχε πάει στο Coney Island και είχε ηχογραφήσει κύματα τα οποία πλατσούριζαν χαλαρά. Τώρα παίρνει την κασέτα Ανοιξιάτικο Απόγευμα στον Αμαζόνιο και είναι σαν εργοτάξιο στο Λαύριο ένα πράγμα. Πού να κοιμηθείς με όλο αυτό? Έχει κάτι τρικυμισμένα ποτάμια, κάτι αγέλες ελεφάντων, κάτι ασβούς να σκάβουν στη διαπασόν και 5-6 καρακάξες να τσακώνονται. Τώρα θα μου πείτε πού το ξέρουμε αυτό ότι τσακώνονται οι καρακάξες. Δεν ξέρουμε τη γλώσσα, δεν ξέρουμε τι τραγουδάνε. Αλλά από την άλλη, ούτε ο Iggy Pop έχει καλή προφορά στα γαλλικά για να καταλαβαίνει τι τραγουδάει, αλλά έχει βγάλει ολόκληρους δίσκους με δάφτα.

σαν συνειρμική εκπομπή, όπως λέγαμε, θυμήθηκα τον Ed Buehler, ο οποίος είναι ο παραγωγός σε πολλούς δίσκους των Pulp και συγκεκριμένα στο His and Hers, το οποίο ήδη ακούσαμε κομμάτι από εκεί, ο οποίος χρησιμοποιεί ακούσματα καθημερινότητας στα τραγούδια που αναλαμβάνει. Οπότε ανταυτού βάλαμε το Apeman των Kinks, παραγωγή και στίχη του Ray Davies, το οποίο ξεκινάει με τον ίδιο τρόπο. Τέλος το promo teaser του No Credits, οριακά προλαβαίνουμε να βάλουμε ένα ακόμα κομμάτι πριν παραδώσω τη σκυτάλη στον επόμενο παραγωγό. Ραντεβού την Τετάρτη στις 10 το πρωί για την επίσημη έναρξη της εκπομπής μας. Καλό βράδυ λοιπόν ή καλό ξημέρωμα αν μένετε στο Λος Άντζελες και σηκωθήκατε μεσημεριάτικα ένεκα χθεσινοβραδινού hangover. Γεια σας.

Καλησπέρα Στράμερ. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, έναρξη της 8ης σεζόν. Καλή ραδιοφωνική σεζόν να έχουμε λοιπόν. Μια πάρα πολύ ιδιαίτερη μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κούκο με την ιδέα του και την οργανωτικότητά του που την έκανε να συμβεί. Από τις 10 το πρωί σήμερα, ζωντανές εκπομπές back to back ανά μισή ώρα. Κοιτάξτε λοιπόν τώρα πήρε το Amplify Me. Κάθε Κυριακή 10 με 12 με μελωδίες από την Stoner, την Heavy Psych, Fast Bass, Doom, οτιδήποτε κάθεται στο αυτί μου και έχει παραμόρφωση μεταδίδεται ζωντανά εδώ πέρα μέσα από αυτή τη συχνότητα για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν στον Στράμερ. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ τα παιδιά. Εκπομπάρουμε από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη, δεν βρισκόμαστε στο στούντιο του Στράμερ, αν και πιστέψτε με θα ήθελα να βρίσκομαι, κρίνοντας από το chatbox αλλά κυρίως ακούγοντας τη μαγεία που μαγειρεύτηκε στο στούντιο κάτω στην Αθήνα. Δεν μπορώ παρά να ζηλέψω λιγάκι. Καλή ραδιοφωνική χρονιά λοιπόν έχουμε. Δεν μου αρέσει να λέω καλό χειμώνα. Δεν μου αρέσουν επιστροφή τα κεφάλια μέσα και όλα τα συναφή. Το συζητούσα και με μια συνάδελφο ραδιοφωνικό παραγωγό της προάλλες. Καλή ραδιοφωνική σεζόν δίνει μια άλλη αύρα, ειδικά με το συνδυάσεις με τις συναυλίες και τα δρόμενα που συμβαίνουν Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε καθόλου τη διάρκεια της σεζόν. Σήμερα το πλάνο μου είναι να ακούσουμε 4-5 κομματάκια από τα τραγούδια που σκάλωσα τις τελευταίες μέρες. Ξεκινήσαμε με τους Texas Rebels, 1000 Nights. Αυτή τη στιγμή το ορχιστρικό από τους Stone Error, Astral Fields. Και συνέχεια με την καινούρια φρεσκότατη δισκογραφική δουλειά των Spirit Mother. Κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες. Odetta.

μέσα από την τελευταία δισκογραφική δουλειά των Αμερικάνων που φέρει τον τίτλο Thirstool. Κυκλοφόρησε πριν από περίπου μία εβδομάδα. Αυτή είναι η Spirit Mother, Odette, ένα από τα τραγούδια τα οποία σημείωσα. Ένα πάρα πολύ όμορφο άλμπουμ που καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Θα το ακούσουμε όλο κατά την πάροδο της καινούργιας ραδιοφωνικής χρονιάς. Μια καινούργια ραδιοφωνική χρονιά που δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά έφερε και μία αλλαγή στο site του σταθμού. Πολύ πιο αλήτικο, πολύ πιο μαγκιόρικο, το λάτρεψα από την πρώτη στιγμή. Συγχαρητήρια στα παιδιά που ασχολήθηκαν και το έκαναν δυνατό. Συνέχεια με ένα συγκρότημα το οποίο λατρέψαμε στην προηγούμενη ραδιοφωνική χρονιά. Κυκλοφόρησαν και αυτοί καινούργιο άλμπουμ κατευθείαν από την Αμερική, All Them Witches και Calling Line.

πράγματα, συναυλιακά δρόμενα, σειρές που ξεκινάνε. Παρεμπιπτόντως έχασε πριν από μερικές μέρες το τρέιλερ από την καινούργια σεζόν του American Horror Story, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει 26 Σεπτεμβρίου. Όλοι οι πρωταγωνιστές από τις 12 πρώτες σεζόν επανέρχονται για τη 13η. Πραγματικά το περιμένω πώς και πώς. Μία σειρά η οποία έχει σαρώσει χειρολεκτικά τα βραβεία σε Αμερική και Ευρώπη. Επιστρέφει για μία τελευταία σεζόν. Συνέχεια εμείς με τους The Janitors και το Death Song.

10 λεπτά πριν ο δείκτης του ρολογιού δείξει 11. Βρίσκεστε στην βραδινή ζώνη του Strummer Radio, σε αυτήν την opening 8η σεζόν. Amplify με και Κώστα, σε παρέα για τα επόμενα 10 λεπτά. Σε μια ημέρα που έχουν ήδη προηγηθεί 25 εκπομπές από τις 10 το πρωί, άλλες 2 μετά το Amplify, οπότε μένουμε συντονισμένοι. Μια ημέρα που καταφέραμε ακόμα και εμείς η παραγωγή του Strummer Radio να ανακαλύψουμε εκπομπές. Κυρίως να ανακαλύψουμε τραγούδια. Teaser τόσο για τους ακροατές όσο και για μας, μιας και επειδή άκουσα αρκετές εκπομπές σήμερα το πρωί. Όλοι μα όλοι κοιτούσαν την ώρα και λέγανε πω πω πέρασε το μισάωρο και πώς έγινε και τι πράγματα είναι αυτά. Έτσι είναι όταν έχεις αρκετό καιρό να μεταδώσεις κάτι, όταν σου λείπει αυτό το οποίο αγαπάς και κάνεις, αυτό είναι το επακόλουθο. Πρώτη-τελευταία επιλογή για το απόψινό μας Amplify, οι άρχοντες της Heavy Psych, παρέα με τους All The

Αυτή ήταν λοιπόν και η συνεισφορά του Amplify για την σημερινή μέρα, για την 8η ραδιοφωνική σεζόν εδώ πέρα στον Strummer Radio. Πρώτη-τελευταία επιλογή στους ανήκει στους The Black Angel, Young Men Dead. Μένουμε συντονισμένοι στον Strummer Radio γιατί ακολουθούν δύο ακόμα εκπομπές για το κλείσιμο. Wandering Dervish από τις 11 μέχρι τις 11.30 και Fingers in the Jar από τις 11.30 για τις 12, έτσι για να κλείσει το σημερινό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα 28 εκπομπών. Υπάρχουν και άλλες, πίστεψέ με, αξιόλογες πάρα πολύ που πρέπει να ακούσεις. Οπότε καλή ραδιοφωνική σεζόν να έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ανυπομονώ να τα πούμε πώς και πώς την επόμενη Κυριακή στις 20 του μήνα στις 10 η ώρα το βράδυ. Έτσι να έχουμε ένα διγοράκι στη διάθεσή μας. Όχι τίποτα άλλο, να προφτάσω να κάνω και κάνα σαρδάμ. Τελευταία επιλογή ανήκει στις Ghost Woman και Do You. Καληνύχτα και καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Ω, είστε κι εσείς εδώ, σε αυτήν τη ραδιοφωνική σκυταλοδρομία των παραγωγών του Strummer Radio. Είμαι ο Γιώργος Γεωργιάδης, επιμελούμαι και παρουσιάζω την εκπομπή «Περιπλανόμενος Δερβίσης». Παίρνω τη σκυτάλη, να σας πω δύο λόγια, να βάλω τραγούδια και να χαιρετήσω. Αυτές τις μέρες παίζει στις οθόνες ένα νέο τρέντ. Δίνεις μια φωτογραφία σου και η μεγάλη τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί μια εκδοχή σου σαν να είχε τραβηχτεί η φωτογραφία τη δεκαετία του 80. Βρήκα από αστείως γκροτέσκο το αποτέλεσμα πολλών φίλων χρηστών και μη φίλων. Προσπάθησα να θυμηθώ τη δεκαετία του 80 διαμέσου των αισθήσεων. Και πήγε κάπως έτσι όλη αυτή η ονειροπόληση της ταλαιπωρημένης μα και όμορφης δεκαετίας του 80.
1: Time is a funny thing. Time is a very peculiar item. You see, when you're young, you're a kid, you got time, you got nothing but time. Throw away a couple of years here, a couple of years there. Doesn't matter. You know. The older you get, you say, Jesus, how much I got? I got 35 summers left. Think about it. 35 summers.

Έβγαινε στο δρόμο και αναζητούσε στους τοίχους τους γεμάτους εμπορικές ή πολιτικές αφίσες, εκείνες τις χειροποίητες, τις ασπρόμαυρες, συνήθως φωτοτυπίες μεγέθους Α4, για το αν παίζει καμιά συναυλία ή κάποιο γεγονός ή και τα δύο μαζί για να πας. Σ' έβγαζε η άνω κάτω Πατησίων, στην πλατεία Εξαρχείων, όπου σίγουρα κάτι θα συνέβαινε. Στα περίπτερα που την όριζαν, κρεμασμένα ένα σωρό έντυπα, φάντζιν, φωτοτυπημένα γεμάτα πραγματικά εναλλακτική ενημέρωση, για μουσική κυρίως, αλλά και τέχνες, πολιτική, τα πάντα. Έβλεπε σε βίντεο στο Dragonfly καφέ της Οδού Ακαδημίας, με κλιπ, ταινίες που δεν θα παίζαν ποτέ στην τηλεόραση.

Κατέβαινε στα σκαλιά για να μπει σε ενημερωμένα υπόγεια ή μη υπόγεια καταστήματα δίσκων. Χόρευαν τα δάχτυλα πάνω σε ντάνες δίσκων. Punk, new wave, garage, rockabilly δίσκων. Ξεφύλιζε στα fanzine περιοδικά με τους περίεργους τίτλους, τις λαθρόβιες εκδόσεις, τα comics. Και έπαιρνες περισσότερες ανάποδες στροφές και εμπνεύσεις για να κάνεις το δικό σου συγκρότημα, το δικό σου περιοδικό, τα δικά σου σχέδια. Κάποια με συνική μελάνη στο δέρμα σου.

έλλειψη συναυλιακών χώρων γίνονταν συναυλίες στις αίθουσες εκδηλώσεων των σχολείων, στα προάβλια, στις πλατείες. Έλλειψη ρευστού πήγαινες με τα πόδια από Νίκαια στη Νέα Σμύρνη, από Πατήσια στον Λόφο των Αξιωματικών, οπουδήποτε έπαιζε οτιδήποτε. Στο δρόμο άκουγες το σύρσιμο των καιρών των τρόλεϊ, τις εξατμίσεις από τα λεωφορεία, τα γεωτρύπανα της οικιστικής ανάπτυξης. Και οι μουσικές σου φαίνονταν οικίες.

και το καύσιμο για να κρατηθείς όλη μέρα και όλη νύχτα ήταν ένα, το σουβλάκι. Το καύσιμο στη γλώσσα από το τζατζίκι στα σουβλάκια του Κάβουρα ένωνε διαφορετικές φυλές της πλατείας Εξαρχείων. Παλιά φρικιά που άκουγαν ρεμπέτικα με πάνκιδες και ροκαμπίλια, στην ίδια σειρά στο πάσο, στο μζίκτη για το νερό, στην τουαλέτα.

ως φριζόσουν πατσουλί, όπιουμ, αλλά και τη μυρωδιά της χυμένης μπύρας ή μπύρα χυμένη στα live, στα λιγοστά στέκια, πήγασος, αν, Βικτόρια, συνέ ιντεάλ, που κινδυνεύει να κλείσει, τι κινδυνεύει, έκλεισε.

επειδή τη διέθετες και γι' αυτό φόραγες τα μαύρα γυαλιά χειμώνα καλοκαίρι, σαν τον Ρόντι Πάιπερ στην ταινία του Τζον Κάρπεντερ, They Live. Γιατί ήσουν υποψιασμένος ότι τα κυρίαρχα αφηγήματα ήταν παραμύθια για παιδιά που εγκατέλειψαν την Εβερλάνδη. Περιπλανόμενος δερβίσης, τέλος για σήμερα. Ήταν μια σύντομη ραδιοφωνική περιπλάνηση, στην οποία διαβάστηκε αποσπασματικά ένα κείμενο που γράφτηκε για το βιβλίο του φίλου μου Μπάμπη Λάσκαρη για τον δίσκο των Last Drive Underworld Shakedown, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ. Αξίζει να το βρεις και να το διαβάσεις. Από αυτόν τον δίσκο ακούμε ήδη τις πρώτες νότες του Blue Moon. Παρέα αυτό το ημίωρο μας κράτησαν οι Stuart Copeland, ο Tom Waits, η Captain Nephos, η Tuxedo Moon, η Yellow Yell, οι Ex-Humans και η Last Drive. Περισσότερες περιπλανήσεις κάθε Δευτέρα πρωί στις 10 για 2 ώρες. Αρχής γενομένης από αύριο. Κλείνουμε το μαγαζί και το ανοίγουμε πάλι αύριο. Έλα, έλα να χαθούμε παρέα.

Αγαπητοί φίλοι του Strummer Radio, το Fingers in the Jar θα είναι και αυτή τη χρονιά μαζί σας. Παίρνουμε τη σκυτάλη από τον τρόπο που διαμορφώθηκε η εκπομπή αυτή εκεί τις πρώτες δύο εβδομάδες του Ιουλίου. Και να λοιπόν πώς βλέπω να διαμορφώνεται η εκπομπή και τη χρονιά που έρχεται. Θα δώσουμε κάποιο βάρος, σε ένα ζήτημα που απασχολεί τους μουσικόφιλους και όχι μόνο, εκείνο της παραγωγής. Εκείνο το ζήτημα δηλαδή με άλλα λόγια που κάνει τη μουσική να ακούγεται όπως ακούγεται και που διαφοροποιεί τους ίδιους μουσικούς ανάλογα με τον χώρο στον οποίο παίζουν, στο στούντιο στο οποίο παίζουν και ανάλογα με τον αρχιτέκτονα, εντός εισαγωγικών αν θέλετε, τον παραγωγό με άλλα λόγια, που αναλαμβάνει να βάλει σε τάξη τις ιδέες τους και μερικές φορές να τις πάει και σε κάποιο επίπεδο ακόμα πιο μακριά, ψηλότερα ή καμιά φορά και χαμηλότερα αν θέλετε. Το στούντιο μπορεί να γίνει και αυτό στα κατάλληλα χέρια μέλος της μπάντας και ο ήχος του στούντιο μπορεί να γίνει και αυτός μέρος της σύνθεσης. Υπάρχουν γνώμες υπέρ και κατά της άποψης που μόλις σας είπα, που απλώς είναι μία άποψη για την παραγωγή και μιας άλλης άποψης, αν θέλετε, πιο πιουρίστικης ή πολλών απόψεων που είναι πιο πιουρίστικες, που έχουν πολλές, αν θέλετε, εκδοχές, εκείνες που θέλουν η μπάντα να βρίσκεται στο χώρο της και να ακούγεται σαν κάτι πολύ φυσικό, χωρίς ο χώρος να επεμβαίνει στην μπάντα. Και υπάρχει και η άλλη άποψη, η πιο δημιουργική, δεν ξέρω αν είναι σωστός ο όρος, που θέλει να γίνεται επεξεργασία των οργάνων με έναν τρόπο μέσα στο στούντιο, με όρους του στούντιο, που το στούντιο και αυτό να γίνεται ένα είδος μουσικού οργάνου και να συμμετέχει στη σύνθεση. Κάτι τέτοιο έκανε ο George Martin με τους Beatles. Το κομμάτι που ακούσαμε και που ξεκίνησε την εκπομπή σήμερα είναι ένα κομμάτι των Beatles, του Blue Jay Way. Είναι ένα από τα μάλλον άγνωστα κομμάτια, σύνθεση του George Harrison, που ο George Martin ανέλαβε να του δώσει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, βάζοντας καταρχήν σε μάλλον απρόσμενες θέσεις στο στερεοφωνικό χώρο τα διάφορα όργανα. Εντελώς αντίθετη ήταν η προσέγγιση του John Cale, ο οποίος αφού γαλουχήθηκε με τους Velvet Underground και ανακάλυψε την αμεσότητα του rock and roll και την ενσωμάτωσε στην κλασική του παιδεία, μάζασε τους Modern Lovers και τον Jonathan Richman και παρέδωσαν αυτό που θα ακούσουμε τώρα με τον πιο άμεσο τρόπο, κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έκανε ο George Martin δηλαδή. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Ήταν το Roadrunner από τους Modern Lovers και σε παραγωγή του John Cale. Στο όργανο αναγνωρίζουμε τον Jerry Harrison, μετέπειτα πήγε στους Talking Heads βεβαίως. Και θα έλεγε κανείς ότι από τους Modern Lovers το 1972, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 1982, που θα είναι το επόμενό μας δείγμα, είναι σαν να πέρασαν αιώνες. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι οι Names, σε παραγωγή του Martin Hannett, ο οποίος ήδη περπατούσε πάνω στην φήμη που έκτισε με την μουσική των Joy Division. Μια φήμη που πρέπει να πω ότι ήταν σε κάποιο βαθμό αμφιλεγόμενη, είχε αρκετούς πολέμιους. Παρ' όλα αυτά, οι Names από το Βέλγιο τον προσέγγισαν για να τους κάνει την παραγωγή σε δύο πρώτα κομμάτια και μετά στο άλμπουμ τους Swimming. Αυτό που θα ακούσουμε, το Calcutta, είναι ένα από τα πρώτα κομμάτια τα οποία δεν περιλαμβάνονταν σε κανένα άλμπουμ των Names και ήταν από τις πρώτες, αν θέλετε, συνεργασίες τους με τον Martin Hannett. Ο Martin Hannett, ο οποίος είχε το παρατσούκλιο επιστήμονας του ήχου, ήταν εκείνος ο οποίος εισήγαγε με αρκετή, αν θέλετε, ακρίβεια την έννοια του χώρου και ειδικών χώρων, αν θέλετε, στην μουσική. Όταν λέω χώρο, εννοώ αυτό που λέμε αντιχήσεις, παιχνίδια με άλλα λόγια του ήχου, τα οποία γενικώς μπορούν να αναπαραχθούν και με ηλεκτρονικά μέσα. Ο Martin Hannett, την εποχή που δούλευε, ήταν εκείνη η εποχή όπου είχαν πρώτο εισαχθεί αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα και τα χρησιμοποίησε κατά κόρον.

Βέβαια, κανείς δεν έβγαζε τέτοιο ήχο μέχρι τότε. Ο Μάρτιν Χάνα ήταν πραγματικά ένας πρωτοπόρος, μόνο που σε κάποιες περιπτώσεις το παράκανε. Όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ των Names, το Swimming, προκάλεσε πολλά ερωτηματικά και πολλές αντιδράσεις. Η μπάντα ήταν στο ηχητικό της φάσμα αρκετά μακριά, απόμακρη. Η ίδια η μπάντα δεν πολύ συμφωνούσε με το αποτέλεσμα. Βέβαια, ο χρόνος δικαίωσε τελικά, πρέπει να πω, τον Μάρτιν Χάνα. Σε αρκετούς κύκλους το Swimming θεωρείται κάτι σαν ένα πρότυπο, σαν ένα μικρό διαμαντάκι, υπόδειγμα για τον ήχο των 80s. Θα περάσουμε τώρα στον Daniel Lanois. Μια τελείως διαφορετική προσέγγιση, μια προσέγγιση ονειρική, αλλά και αρκετά έντεχνη, θα λέγαμε, με εξαιρετικά καλούς μουσικούς, οι οποίοι πλαισιώνουν τον ίδιο για να βγει το αποτέλεσμα που θα ακούσουμε από το κομμάτι The Maker, από το άλμπουμ του Acadie, ένα από τα κλασικά άλμπουμ του Daniel Lanois.

Εδώ ήταν ο Ντανιέλ Λανουά, κάνοντας παραγωγή στον εαυτό του. Ο Ντανιέλ Λανουά βεβαίως έγινε πολύ περισσότερο γνωστός ως παραγωγός με τις μουσικές των U2, των Peter Gabriel και άλλων πολλών, χτίζοντας έναν ήχο με χαρακτηριστικό του τις ατμόσφαιρες, ονειρικές, κάποτε σκοτεινές, κάποτε βαρύγδουπες και κάποτε ανάλαφρες, όλες όμως παιγμένες με έναν τρόπο εξαιρετικά λεπτό και λεπτομερή, αν θέλετε. Αρκετά διαφορετική ήταν η προσέγγιση του BJ Barton, του παραγωγού που προσέλαβαν οι Low, για να βγάλουν κάποια από τα πιο εμβληματικά τους άλμπουμ, όπως είναι το Double Negative ή το Hey What, από το οποίο θα ακούσουμε το επόμενο, μάλλον τα επόμενα δύο δείγματα, όπου ο BJ Barton πάει την προσέγγιση που είχε κάνει παλιότερα με τους Low ο Steve Albini αρκετά βήματα παραπέρα, κρατώντας κατά την άποψή μου τις βασικές γραμμές του Steve Albini, όμως χρησιμοποιεί τον θόρυβο και την παραμόρφωση αρκετά δημιουργικά, κάνοντάς τα και αυτά μέρος της σύνθεσης. Μια παραμόρφωση από την οποία δεν γλιτώνουν ούτε τα φωνητικά. Ακούστε τι εννοώ.

Και βέβαια τίποτα από όσα ακούμε σήμερα δεν θα είχαν υπάρξει και ενδεχομένως δεν θα είχαν και σημασία να υπάρχουν αν δεν είχε προηγηθεί αυτό το τερατώδες, με την καλή έννοια, δημιούργημα του Brian Wilson, το Pet Sounds από τους Beach Boys, όπου ο Brian Wilson σαν υπέρτατος ενορχιστρωτής, στιχουργός, τραγουδοποιός και παραγωγός ήταν 100% υπεύθυνος για αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι, το Pet Sounds, ένα καταπληκτικό instrumental.

I started once anew. In moss and grey,

quiet life. The quiet life for me. The quiet life.